που κυκλοφόρησε από την EMI Canto General, με αποσπάσματα αυτά να έχουν μεταφερθεί από το βιβλίο του Μίκης Θεοδωράκης «Μια ζωή για την Ελλάδα», εκδόσεις τυπωθεί το Γιώργος Δαρδανός το 2002. Αυτά είναι στην έκδοση του CD, εννοώ έτσι, στο Canto General. Και γράφει εκεί: «Όπως το Action ST είναι η βίβλος του ελληνικού λαού, έτσι και το Canto General είναι η βίβλος της Αμερικάνικης Υπήρου. Σε αυτό το όπους Magnum των 342 ποιημάτων, ο Πάμπλο Νερούντα, ο μηχανικός της ψυχής, όπως τον ονομάζει Δανάη Στρατηγοπούλου, αναπαριστά με εντυπωσιακές εικόνες τη γέννηση της Υπήρου, την ιστορία των λαών που την κατοίκησαν, που την κατοικούν ακόμη, που υποφέρουν και αγωνίζονται ενάντια στους καταπιεστές, που κατέφθασαν με τη δύναμη των όπλων να απομυζήσουν τους ανθρώπους και τα πλούτη μιας οργιαστικής φύσης. Αυτό άλλωστε προδίδει στο έργο παγκόσμιο χαρακτήρα. Με δυνατές μεταφορές, χύμαρους εικόνων και μελωδιών, αυτή η ποίηση μιλά για το σύμπαν, στο κέντρο του οποίου στέκεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως στοιχείο της φύσης από την οποία υποφέρει αλλά και αντλεί ταυτόχρονα τη δύναμή του. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση γίνεται σύμβολο και πρότυπο μέτρο για τις ανθρώπινες σχέσεις». Ο Πάμπλο Νερούντα έγραψε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του έπους στα τέλη της δεκαετίας του 40, ενώ σου βρισκόταν φυγάδας στην παρανομία. Ο πρόεδρος και μετέπειτα δικτάτορας της Χιλής, ο Γκονζάλες Βιντέλα, τον είχε επικηρύξει, αφού ο ποιητής εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον του. Ήταν άλλωστε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα ο Νερούντα. Είναι τυχαίο και το κομμάτι αυτό το οποίο ακούσαμε έχει τον τίτλο «Αμή Παρτίδο», στο κόμμα μου δηλαδή. Κυνηγημένος διέσχισε κάμπους, λιμάνια, πολιτείες. Γι' αυτό και το Canto General έγινε η σπαρακτική κραυγή του ξεσηκωμού ενάντια σε όλες τις μορφές της καταπίεσης, σε όλες τις δυνάμεις που, που κατέτρεξαν τους ηθαγενείς, από τους κονκισταδόρ μέχρι τον τρόμο που σπέρνουν οι σύγχρονοι δικτάτορες, οι μύγες. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτών των σημειώσεων να σταθούμε στο πρώτο μεγάλο, πραγματικά εμβληματικό κομμάτι από τα 4 πρώτα που συνθέτει ο Θεοδωράκης πάνω στο Canto General. Ήταν το Amore America, ήταν το Vegetaciones, οι βλαστήσεις δηλαδή. Ήταν αυτό που ακούσαμε στο πρώτο μέρος της μετάδοσης, το Vienen los Pajaros, το Έρχονται τα πουλιά. Είναι το America Insurrecta, η ξεσηκωμένη Αμερική, και είναι Los Libertadores, οι απελευθερωτές.

Και έρχεται το δέντρο, γράφουν οι ελευθερωτές στην αρχή τους, σε μετάφραση απόδοση, όπως έλεγα, της Δανάη Στρατηγοπούλου. Και έρχεται το δέντρο της καταιγίδας, το δέντρο του λαού. Απ' τη γη ανεβαίνουν οι ροές του, όπως τα φύλλα από το χυμό. Και ο άνεμος τρίβει τα φυλώματα της βουερής ανθρωποθάλασσας, ώσπου πέφτει στη γη ξανά. Και έρχεται το δέντρο που τράφηκε με γυμνούς νεκρούς, νεκρούς μαστιγωμένους και πληγωμένους, νεκρούς με απίθανη όψη, παλουκωμένους σε κοντάρια, κομματιασμένους στην πυρά, αποκεφαλισμένους με τσεκούρια, πετσοκωμένους από τα τέσσερα άλογα, σταυρωμένους μέσα στην εκκλησιά. Και έρχεται το δέντρο που είναι οι ρίζες του ζωντανές. Πήρε μαρτυρικό νήτρο, φάγαν οι ρίζες του αίμα, ρούφηξε δάκρυα από το χώμα. Τα ανέβασε με τα κλαδιά του, τα μοίρασε στην αρχιτεκτονική του. Γίνανε αόρατα λουλούδια, άλλοτε λουλούδια θαμμένα και άλλοτε τα πέταλά τους φωτίσαν σαν πλανήτες. Και ο άνθρωπος μάζεψε από τους κλόνους τα δεμένα μπουμπουκάκια, χέρι-χέρι τα παράδοσε σαρόδια οι μανόλιες και εκείνα ευθύ στη γη άνοιξαν και έφτασαν ψηλά ως τα αστέρια. Το ποίημα κλείνει με τους στίχους «Έλα ο στοιχέτη του άγγιξε τις ξανανιωμένες του αχτίδες, βήθησε το χέρι στα εργαστήρια, όπου ο παλώμενος καρπός του το φως διαδίδει καθημερινά. Σήκωσε τη γη τούτη στα χέρια σου, μέθεξε σε τούτη τη λαμπρότητα, πάει το ψωμί σου και το μήλο σου, την καρδιά σου και το άτι σου και στους εφρούριος το σύνορο στο μεθόριο της φιλοστιάς του. Υπερασπίσου τα χείλη κάθε στεφάνης του, μοιράσου τις εχθρικές του νύχτες, αγρύπνα για το τόξο της αυγής, στηρίζοντας το δέντρο που μεστώνει κατά μεσής στη γη. Αυτό το δέντρο των ελεύθερων, το δέντρο γη, το δέντρο σύννεφο, το δέντρο ψωμί, το δέντρο ακόντιο, το δέντρο γροθιά, το δέντρο φωτιά».

Αυτό είναι το δέντρο του λαού, όλων των λαών, της λευτεριάς, του αγώνα. Γράφει στο ποίημα «Los Libertadores», οι ελευθερωτές, ο Πάμπλο Νερούδα. Όμως ο Μίκης Θοδωράκης, που ανέλαβε βέβαια παθιασμένος κυριολεκτικά τις μελοποιήσεις, καθώς όταν τα πρώτο άκουσε έγινε, όπως λέει, με τον Νερούδα κατά 20% Λατίνος, όσο και αν παρέμεινα στην ουσία Έλληνας. Ο Μίκης Θοδωράκης λοιπόν αφηγείται μεταξύ άλλων για τις συναυλίες που έγιναν στο Καραϊσκάκι στα 1975, λέει στον Γεώργιο Πιμαλούχο. Είναι μια ωραία ιστορία, θα μας πάρει λίγο χρόνο, μα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εκμεταλλεύομαι την διάρκεια τη μεγάλη των κομματιών που ακούμε, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, για να συνδυάσουμε μαζί και τις αφηγήσεις που θέλω να σας μεταφέρω, να τα συνδυάσουμε. Λέει λοιπόν ο Μίκης Θοδωράκης, το κάντο γενεράλ ήταν τόσο πολύ ο κόσμος, που μια στιγμή τους είδα να κυλούν στις κερκίδες, έπεφταν κάτω σαν τσαμπιά από σταφύλια και δεν μπορούσε να γίνει συναυλία. Ξεκινήσαμε με τα επιφάνεια Αβέροφ. Μέσα το γήπεδο κατάμεστο, δεν μπορούσα να σταθώ να διευθύνω, οι κερκίδες γεμάτες και ο κόσμος γύρω μου. Τα επιφάνεια Αβέροφ σχεδόν δεν τα άκουσε ο κόσμος γιατί δεν ησύχαζε. Στο κάντο γενεράλ ησύχασαν πια. Στο κάντο γενεράλ ήταν και ένας Κολομβιανός στο ακροατήριο. Κάπου είχε μάθει ότι το έκανα του Νερούντα, του εθνικού του σπίτι βέβαια, και ήρθε, γιατί ο Νερούντα είναι ποιητής όλης της Νότιας Αμερικής. Μου είπε αργότερα, κάθομαι εκεί στις κερκίδες, βλέπω απέναντι τον ημιτό και ακούω να τραγουδούν στα ισπανικά τη μουσική σου και σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να γίνει να διευθύνεις κάποτε το κάντο στην Κολομβία. Ακούτε τώρα ποιος ήταν. Αυτός αργότερα, ο Μπετανκούρ, έγινε πρόεδρος της Κολομβίας. Σε μια επίσκεψη που έγινε εδώ, την πρώτη επίσκεψη που έκανε ο Μιτεράν στη δεκαετία του 80 στην Αθήνα, είχε μαζί του ως σύμβουλο υπ των ηλεκτρονικών υπολογιστών τον Σρεμπέρ, με τον οποίο γνωρίζονταν από παλιά ο Θοδωράκης, φιλιά και λοιπά, και μου λέει: «Σε ψάχνει ο πρόεδρος της Κολομβίας, του οποίου είμαι σύμβουλος, θέλει να πας εκεί να σε τιμήσει, θέλει να παρουσιάσεις το κάντο γενεράλ». Και πράγματι, μετά πολλά, ξεκινάμε με τον Πανδύ, την Άρια Σάγιον Μά, ήρθε και η Μυρτό, μπήκαμε στο αεροπλάνο και ένα πρωί, ωραίο, φτάσαμε στην Μπογκοτά. Το αεροπλάνο έφτασε κατά τις 6 το πρωί. Μόλις σταματήσαμε, είδαμε στρατό απ' έξω και αναρωτηθήκαμε πραξικόπημα έγινε. Μετά διαπιστώσαμε ότι στέκονταν σε τιμητική παράταξη. Κάποιον απίσημο θα περιμένουν, είπαμε μέσα μας. Δεν πήγε καθόλου ο νους μας σε εμάς τους ασήμαντους. Καθώς κατέβαινα τη σκάλα, είδα έναν κύριο που νόμιζα ότι είναι κάποιος επί των τιμών. Τότε γύρισε και μου είπε ο Πέτρος, ο Πανδύς βέβαια, κοροϊδευτικά, θα είναι ο πρόεδρος της Κολομβίας. Όμως πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του, ο κύριος αυτός μου δίνει το χέρι του και μου λέει: «Σας καλωσορίζω, είμαι ο κύριος Μπετανκούρ, πρόεδρος της Κολομβίας». Και όταν έγινε, λέει, η συναυλία, τα κυβερνητικά μέγαρα ήταν όλα ανοιχτά. Τους περίμεναν όλους, γιατί ήταν τιμούμενα πρόσωπα, ο Θεοδωράκης με τη γυναίκα του, ο Πανδύς και η Άρια Σάγιον Μά. Και κάποια στιγμή με φώναξε ο πρόεδρος κοντά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Μπετανκούρ, για να του διηγηθεί την ιστορία και κατέληξε στο εξής απολαυστικό. Καθόμουν εκεί στο στάδιο Καραϊσκάκη, έβλεπα τον ημιτό και άκουγα το κάντο γενεράλ. Και τότε είπα μέσα μου, ένας τρόπος υπάρχει για να μπορέσω να φέρω το Θεοδωράκη στην Κολομβία, να γίνω πρόεδρος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και λοιπόν, στηρίζοντας το δέντρο που μεστώνει κατά μεσή στη γη, El Medio de la Tierra, έλεγε ο τελευταίος στίχος που ακούσαμε στο Los Libertadores. Ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι σε διάρκεια, 16 λεπτά, αλλά είναι μεγάλο και το ποίημα, και ο Θεοδωράκης αρεσκόταν στα τραγούδια «Ποταμός». Και ένα από αυτά ήταν βέβαια και αυτό. Εδώ πάντα στην τροφιά σας η Βόλτα από τον 958 με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του, που ήταν η 29η Ιουλίου, του Μίκη Θεοδωράκη, γεννημένος το 1925, και με αυτήν την αφορμή της γενέθλιας ημέρας σκέφτηκα να μεταφέρω στην εκπομπή σε δύο συνέχειες όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για το Κάντο Γενεράλ, ένα κορυφαίο έργο του συνθέτη. Μιλάω ο ίδιος ξανά γι' αυτό λοιπόν, και λέει για την συνέχεια ότι με τον πρόεδρο της Κολομβίας έκαναν πολλές περιοδίες σε όλη την Αμαζονία, πήγανε μετά στο σύνορο περίπου της Βραζιλίας με το Περού, επέχτηκε στην πόλη Λετίτσια επίσης στους Ινδιάνους του Αμαζονίου το Κάντο Γενεράλ. Οι ντόπιοι, λέει, εκεί το βράδυ το τραγουδούσαν, πήγαιναν σε κέντρα και τραγουδούσαν το Κάντο Γενεράλ. Ήξεραν τις μελωδίες. Ήταν εκπληκτική η πλήση εγκεφάλου που είχε γίνει από τον πρόεδρο, λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, για να παίζεται παντού το Κάντο Γενεράλ. Τους είχε τρελάνει. Όμως πέρα από αυτό, θα πρέπει να σας αναφέρω στα όσα γράφει για τις πολλές συναυλίες που δόθηκαν από το Ισραήλ, που είχε μαζί του Φαραντούρη Πανδύ και την Άρια Σαγιονμά, αυτήν την εκπληκτική Φιλανδή, εκπληκτικής ομορφιάς και φυσικής και σε φωνή. Μετά πήγαν Νότια Αμερική, πήγαν Καναδά, πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγαν στην Αυστραλία. Συναυλίες όλα αυτά. Στην Μελβούρνη, σε ένα θέατρο 6.000 θέσεων, κάναμε μια εβδομάδα συνεχώς συναυλίες και δεν τελειώναμε, αφηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης στον Γεώργιο Πιμαλούχο. Και κάπου παρακάτω, σε άλλη παράγραφο, μιλά για για την συνέχεια των συναυλιών αυτών που έγιναν και στην Γαλλία, στην Ευρώπη φυσικά, στην Ισπανία, στη Σουηδία. 40 πόλεις γύρισαν στη Σουηδία. Σας τα λέω τώρα εν συντομία όλα αυτά για την τεράστια δυναμική που είχαν το Αξιονιστή από τη μια, αλλά και το Κάντο Γενεράλ από την άλλη, που τραγουδήθηκε ακόμη και στο Παρίσι, όπως ανέφερα, και στην Ισπανία έπαιξαμε, λέει, σε όλες τις αρένες των ταυρομαχιών. Σε όλες τις αρένες εγώ φυσικά ήμουν ο Ταύρος με το Κάντο Γενεράλ. Μιλάτε για τον πλανήτη σαν να ήταν ένας νομός. Πώς είναι το αίσθημα να είναι ένα παγκόσμιο χωριό στα πόδια ενός ανθρώπου, να είναι η γη στα πόδια του, ρωτά ο Γεώργιος Πιμαλούχος. Γιατί για σας ήταν ένα χωριό η γη τελικά, τη γυρίσατε όλοι καμιά 15 φορές. Φοβερό, 15 φορές. Και απαντά ο Θεοδωράκης, είναι ελευθερία. Ήμουν ελεύθερος. Είχα τα φτερά μου. Έβλεπα κάτω στην πατρίδα μου αναθυμιάσεις, καυγάδες. Δεν ήμουν όμως κότα που να μένει στο κοτέτσι, και όταν με στρίμωχναν έβγαζα φτερά και έφευγα. Αυτό το λάθος έκαναν με μένα. Νόμιζαν ότι είμαι κότα, μιας και περισσότεροι ήταν κότες, γιατί ποιος από αυτούς πετούσε και πώς να πετάξει, ενώ εγώ είχα τη δυνατότητα να φεύγω από τη μιζέρια, να πηγαίνω όπου θέλω και να βλέπω τα πάντα κατά από άλλο πρίσμα. Αυτό με απελευθέρωσε, αυτό με έκανε να είμαι αυτό που είμαι, υγιής. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο εμβληματικό ποίημα του Νερούδα, το «Βεχετασιόνες», «Οι βλαστήσεις» δηλαδή, το ακούμε και αυτό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορία της Βόλτας σήμερα για το Κάντο Χενεράλ, της μελοποίησης του Μίκη Θοδωράκη στην ποίηση του Πάμπλο Νερούδα. Σήμερα με τη Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης στην επιλογή των κομματιών που ακούμε, που είναι βέβαια όλα τα τραγούδια από το Κάντο Χενεράλ, από τις ηχογραφίες που έγιναν, να θυμίσω, 13 και 16 Αυγούστου του 1975. Στην Αθήνα, στο στάδιο Καραϊσκάκη και στο γήπεδο Παναθηναϊκού. Ήταν το κινητό στούντιο Polysound με ηχολήπτη τον εκπληκτικό Γιάννη Σμυρναίο. Για τις συνθήκες της εποχής είναι θαύμα η δουλειά την οποία μας παρέδωσε. Να θυμίσω ότι η σύνθεση αυτή ξεκίνησε να γράφεται το 1972 στο Παρίσι. Είναι ένα ορατόριο σε ποίηση του Νερούδα με μετάφραση όταν αποδόθηκε στα ελληνικά από την δεκαετία του 60 της Δανάη Στρατηγοπούλου. Αυτά που ακούμε είναι η δεύτερη εγγραφή με σολίστ Μαρία Φαραντούρη και Πέτρο Πανδύ, με τη συμμετοχή της Εθνικής Χοροδίας της Γαλλίας, με την διεύθυνση του Ζακ Γκριμπέρ και τα κρουστά του Στρασβούργου. Παίζουν στο πιάνο ο Αλμπέρτο Νιούμαν και η Ντόρα Μπακοπούλου, κλασική κιθάρα ο Ευάγγελος Ασημακόπουλος, 12 χορδή κιθάρα η Λίζα Ζωή. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν, ασφαλώς ο Λάκης Καρνέζης, αλλά και ο Χρήστος Κωνσταντίνου στο μπουζούκι. Την διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας είχε ο Γιάννης Διδύλης. Απάγγελες στην αρχή της συναυλίας ο Μάνος Κατράκης και την διεύθυνση είχε ο Μάνος Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης, συγγνώμη. Πάμε τώρα σε ένα από τα σπουδαιότερα ποίηματα του Νερούντα, σε αυτό το σύνολο των 342, το «America Insurrecta», «Ξεσηκωμένη Αμερική». Πολλά από τα ποίηματα τα συνοδεύει δίπλα μία χρονολογία. Εδώ έχει δίπλα το 1800, είναι ο αιώνας των μεγάλων επαναστάσεων, των απελευθερωτών εναντίον των κατακτητών, οι λιμπερταδόρες δηλαδή απέναντι στους κονκισταδόρες, και είναι επίσης και κάποια άλλα ποίηματα που έχουν χρονολογίες. Ας πούμε υπάρχει το Λαουτάρο 1550, και διαβάζουμε για τον Λαουτάρο ότι είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Είναι ο νεαρός ηγέτης των Μαπούτσε που πρωτοστάτησε στην αντίσταση κατά των Ισπανών κατακτητών το 16ο αιώνα, και ένα από τα πρώτα κομμάτια που μεταδώσαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, το «Voia Vivir», «Εγώ θα ζήσω», έχει παρένθεση το 1949 και είναι βέβαια το «Εγώ θα ζήσω», η κραυγή του Νερούντα απέναντι στο κυνηγητό και τις διώξεις. Πάμε να ακούσουμε το «Ξεσηκωμένη Αμερική», «America Insurrecta», από Πέτρο Πανδύ.

Αυτό ήταν λοιπόν το ποίημα «Ξεσηκωμένη Αμερική», «American Insurrecta», από την πραγματικά επιβλητική μοναδική ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ, που έγραφε στις σημειώσεις του για το «Κάντο Χενεράλ» για το καλοκαίρι του 1972, όταν έγινε η πρώτη παρουσίαση σε ποίηση φυσικά του Νερούδα στις εντατικές πρόβες που γίνονταν, και εκεί στο μικρό στούντιο της οδού Πολιβό, ο Νερούδα που ήταν πρεσβευτής της Χιλής στο Παρίσι. Είναι η εποχή της διακυβέρνησης Αλιέντε, έτσι. Και πήγε, παρακολούθησε τις πρόβες τους σε μεγάλη συγκίνηση. Όταν βρεθήκαμε Αύγουστο του 1972, αναφέρει ο Πανδύς σημειώσεις, άκουσε την Μαρία στο Amore America και εμένα στο Voi Avivir. Συγκινημένος, μίλησε με θερμά λόγια στο Μίκη. Μας πρότεινε περιοδία στη Νότια Αμερική, μια περιοδία που όταν έγινε ο Νερούδα δεν ζούσε. Γιατί σε λιγότερο από 2 χρόνια, το όνειρο των χιλιανών για δημοκρατία και η ελπίδα τους για ελευθερία καταποντίστηκαν με τη δολοφονία, βέβαια, του νόμιμα εκλεγμένου του Προέδρου της Unidad Popular, του Σαλβατόρ Αλιέντε, και με την επιβολή του πραξικοπήματος του Πινοτζέτ και την επιβολή της δικτατορίας. Μόλις 12 μέρες μετά, ο Νερούδα πεθαίνει σε ηλικία 69 χρόνων, καταβεβλημένος βέβαια από οργανικά προβλήματα, αλλά σίγουρα και από την μεγάλη θλίψη αυτής της ήττας. Παύλο Νερούδα πρεζέντε, Παύλο Νερούδα παρόν, φώναζαν χιλιάδες χιλιανοί που συνόδευσαν τη σωρό του ποιητή. Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια παρουσία της Unidad Popular στη Χιλή και η πρώτη δημόσια επίδειξη αντίστασης κατά των δικτατόρων, γράφει η Ζωάν, χείρα του ποιητή και τραγουδιστή Βίκτορ Χάρα, που δολοφονήθηκε και εκείνο το Σεπτέμβριο του 1973 στο στάδιο του Σαντιάγκο. Αυτά είχαμε για σήμερα για το Κάντο Χενεράλ να σας μεταφέρουμε. Μια κουβέντα ακόμα λίγο για τα τεχνικά, για το πώς είναι στημένη η ενορχήστρωση, για το πώς μάλλον κάνει συνολικά την παρουσίαση της σύνθεσής του ο Μίκης Θοδωράκης. Επιτυγχάνει αυτή την εναλλαγή των κρουστών με τα φωνητικά μέρη, όπου τα φωνητικά μέρη είναι τα μελωδικά, αλλά τα κρουστά είναι όλο το ρυθμικό, βρίσκεται στο πνεύμα της λατινοαμερικάνικης μουσικής, κάνει μια καινοτομία που δεν συνηθιζόταν πολύ τότε, βάζει πολλές φορές τα κομμάτια να ξεκινούν με την χοροδία να τραγουδά ακαπέλα ή και μέσα να διακόπτεται η ροή του κομματιού και να μένει ακαπέλα η χοροδία.

Πάντα υπάρχει η φωνή του σολίστα, της φαραντούρη, του πανδύ. Πάντα υπάρχει αυτό το σπάνιο εκφραστικό υλικό, το τόσο πλούσιο εκφραστικό υλικό του μέσα από τις μελωδίες ή και τα κρουστά. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε ακούγοντας τη μόνη σύνθεση που δεν έχει ποίηση του Νερούντα, καθώς είναι ένα ποίημα φτιαγμένο μετά το θάνατο του ποιητή από τον Μίκη Θοδωράκη. Είναι το 13ο που προσθέθηκε στις μελοποιήσεις. Λέγεται Requiem Aeternam, μάλλον είναι παρμένο από την εκκλησιαστική φράση της καθολικής λειτουργίας που έχει το Requiem Aeternam Dona Eis Domine, ανάπαυσιν αιώνιον δώσ' αυτής Κύριε, και αυτό σημαίνει το Requiem Aeternam, αιώνια ανάπαυση. Η Ζωή Κουτολοπούλου φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης και την επιμέλεια της παρουσίας εκπομπής. Με Μίκη Θοδωράκη, καν το γενεράλ, σας αποχαιρετάμε και για σήμερα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, πρώτη Παρασκευή του μήνα και δεν πάμε Χαβάη όπως λέει η Άλκη στις Πρωτοψάλτη, αλλά επιστρέφουμε για μία ακόμη φορά στην σειρά εκπομπών με τις διασκευές ξένων επιτυχιών στα ελληνικά. Μία εκπομπή η οποία ειδική έτσι, ενότητα της μηχανής αναζήτησης μεταδίδεται μία φορά κάθε μήνα και πιο συγκεκριμένα την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση Περικλής Γλυκόπουλος σήμερα μαζί μας στον ήχο και συνεχίζουμε εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Είχαμε ακούσει την Άλκη της Πρωτοψάλτη να διασκευάζει Nickelback την προηγούμενη φορά. Την ακούμε έτσι να καταπιάνεται με την Reggae, Πάμε Χαβάη, το τραγούδι και από το 2005, μια διασκευή στη μεγαλύτερη επιτυχία της Τάνια Στίβενς. Τάνια Στίβενς, μεγαλύτερη επιτυχία σε όλο τον κόσμο βέβαια, καθώς στην Τζαμάικα και γενικότερα στα νησιά της Καραϊβικής ήταν ήδη πολύ πολύ επιτυχημένη από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Το 2004 και έχοντας σιγά σιγά αρχίσει να καταπιάνεται πιο πολύ με κοινωνικά ζητήματα στους στίχους της, κυκλοφορεί τον δίσκο Gangsta Blues και κάπως εκεί από το Ιτσεπίτι το αλλάζουμε έτσι λίγο, του βάζουμε ένα σύμφωνο παραπάνω ανάλογα με το πώς ακούγεται και το Ιτσεπίτι γίνεται Θωμά Είσαι Σπίτι.

Να υπενθυμίσω, αν και ίσως το έχετε καταλάβει, ίσως να το θυμάστε, πως στην εκπομπή αυτή ακούμε τα τραγούδια δίπλα-δίπλα, πρώτα το ελληνικό και στη συνέχεια το ξένο από το οποίο προέρχεται, είτε την πρώτη, την original εκδοχή, είτε άμα θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο ή να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο, κάποια άλλη εκδοχή, η οποία ωστόσο προϋπάρχει της ελληνικής διασκευής. Ήταν η Τάνια Στίφενς στο It's a Pity, νωρίτερα το ακούσαμε από την άλλη και στις Πρωτοψάλτη ως Πάμε Χαβάι, πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας στα μέσα, από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, που αν θυμάστε τη δεκαετία του 2000 είχαμε και τον Σαρμπέλ, φαντάζομαι το θυμάστε τον Σαρμπέλ, τον είχαμε στη Λυκία στην Eurovision, σχετικά επιτυχημένη η παρουσία του και εκεί. Τεράστια επιτυχία το 2005 ο δίσκος του Παράξενου Συνέστημα, ένας δίσκος στον οποίο ο Σαρμπέλ ούτως ή άλλως αραβικής καταγωγής διασκευάζει μερικά παραδοσιακά ή τουλάχιστον πολύ γνωστά παλιότερα αραβικά τραγούδια, ένα από αυτά το Σίντι Μανσούρ, το οποίο το ονομάζει Σε πήρα σοβαρά.

Εντάξει, και νομίζω καταλάβατε που το πάω, δεν χρειάζεται να ξεφύγουμε τώρα μεσημεριάτικα και αυγουστιάτικα. Το Σίντι Μανσούρ είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Τινησία, του οποίου δεν θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση. Πιο συγκεκριμένα μπήκε όλη αυτή η ιστορία στη σημερινή εκπομπή, γιατί ακούγοντας τα κομμάτια ανακάλυψα μια εκτέλεση από τον Μοχάμεντ Χανές για το 1975, την οποία θέλω να την ακούσετε και να πούμε έτσι πέντε πράγματα γι' αυτό αμέσως μετά.

Αν μου λέγατε τώρα ότι το κομμάτι αυτό είχε βγει από μια κεντροευρωπαϊκή ανατολικό νεοψυχεδελική μπάντα, θα το πίστευα, άμα δεν ήξερα από πού προερχόταν η ηχογράφηση την οποία ακούσαμε. Γι' αυτό ήθελα να μπει το συγκεκριμένο κομμάτι στη σημερινή εκπομπή. Σε τη Μανσούρ, η εκτέλεση του Μοχάμεντ Χανέσα του 1975. Πάμε να αλλάξουμε τώρα τελείως το ύφος. Παραμένουμε στο 2005, δίσκος «Τι δεν έμαθε ο Θεός» από το Φίλιππο Πιάτσικα, κομμάτι «Πες κάτι».

James λοιπόν και Say Something από το Lead, τον πιο επιτυχημένο μάλλον δίσκο τους, και το 1993, 12 χρόνια αργότερα, το είπε ο Φιλίππος Πλιάτσικας ως «Πες κάτι». Το ακούσαμε λίγο νωρίτερα μέσα από το δίσκο του «Τι δεν έμαθε ο Θεός» της χρονιάς του 2005. Δεν θα είναι η μοναδική φορά που θα ακούσουμε τον Φιλίππο Πλιάτσικα στη σημερινή εκπομπή. Κρατήστε το για αργότερα. Προς το παρόν θέλω να πούμε κάτι αρκετά συγκεκριμένο για ένα τραγούδι του Cat Stevens, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Cat Stevens από το 1970, το «Lady Durbanville», το οποίο θα το ακούσουμε από την Ελένη Δήμου ως «Καλή μου Ελένη» από τη χρονιά του 2006. Ωστόσο δεν είναι η μόνη φορά που έχει διασκευαστεί το συγκεκριμένο τραγούδι στα ελληνικά. Φαίνεται ότι υπήρχε έτσι και υπάρχει μια αγάπη προς τον Cat Stevens και προς αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα, καθώς ήδη από το 1970 ο Ιταλός Τζίνο το είχε τραγουδήσει στα ελληνικά ως Lady Durbanville, έτσι πολύ σωστά. Ωστόσο αρκετά χρόνια αργότερα, το 2024, το ακούσαμε και από τον Γιώργο Νταλάρα σαν «Μικρή μου κυρία». Εμείς προς το παρόν το ακούμε από την Ελένη Δήμου μέσα από το δίσκο «Ό,τι καιρό και αν έχει», ένας δίσκος του οποίου το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είναι η μοναδική διασκευή. Τίτλος «Καλή μου Ελένη».

Υπενθυμίζω το κομμάτι αυτό που το ακούσαμε τώρα ως «Καλή μου Ελένη» από την Ελένη Δήμου έχει διασκευαστεί και στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Τζίνο ως Λέδη Νταρμπανβίλ και πολύ πολύ πιο πρόσφατα το 2024 από τον Γιώργο Νταλάρα σε στίχους του Δημήτρη Καρά, αν δεν κάνω λάθος τώρα, ως «Μικρή μου κυρία». Ας ακούσουμε και το original από τον Cat Stevens, πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία το 1970. Από ό,τι φαίνεται το αγαπάμε πολύ στην Ελλάδα το τραγούδι αυτό, είναι το «Lady Darbanville».

0: Lady Darmanville από τον Cat Stevens, πριν αλλάξει βέβαια το όνομα του σε Yusuf Islam, top 10 επιτυχία νούμερο 8, πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία του 1970. Και τώρα σας είπα πιο πριν ότι δεν ήταν η διασκευή στο Save Something των James η μοναδική φορά που θα ακούγαμε τον Φίλιππο Πιάτσεκα στη σημερινή εκπομπή. Πάμε ωστόσο σε έναν ή μάλλον σε δύο δίσκους του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, καθώς το Συνεφιασμένε μου ουρανέ υπάρχει και στις Αλκιονίδες μέρες των live δίσκο και στην μεγάλη συλλογή τόσα χρόνια μία ανάσα, το πρώτο από το 2005, το δεύτερο από το 2007. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύσης Τσακνής και Φίλιππος Πιάτσικας, Συνεφιασμένε μου ουρανέ.
1: Μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένα ακόμα ιταλικό τραγούδι το οποίο διασκευάζει ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, La Canzone del Sole από τον Λούτσιο Μπατίστη, 1971 κυκλοφόρησε, κάποια στιγμή το 1972 έγινε νούμερο 1 επιτυχία στην Ιταλία και γενικότερα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Λούτσιο Μπατίστη στην περίπου γειτονική σε εμάς χώρα. Στίχη βέβαια και σε αυτό το τραγούδι από τον Μογκόλ, όπως και σε τόσα μα τόσα άλλα. Συνεχίζουμε με τον Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, δεν θα ξανακούσουμε ωστόσο ιταλικό τραγούδι σήμερα, και αυτό γιατί το 2006 σε έναν δίσκο του οποίου ήταν γενικότερα έτσι ένας δίσκος συνεργασιών, το Ήρωες με Καρμπόν, αποφασίζει μαζί με τη Σόνια Θεοδωρίδου να διασκευάσουν το Hocus Pocus, τον Focus, σαν τι είναι το φως.

Και πάμε να κλείσουμε με το original, βέβαια, και αυτό από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Ούτως ή άλλως είναι ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν των Focus, των Ολλανδών Focus. Και μάλιστα πάρα πολύ επιτυχημένο το τραγούδι από μόνο του, πέρα από το ότι ήταν μεγάλη επιτυχία στην Ολλανδία, έγινε μεγάλη επιτυχία νούμερο 20 και στην Αγγλία, νούμερο 9 στην Αμερική. Ενώ ολόκληρος ο δίσκος, το Moving Waves, ο δεύτερος τους δίσκος, ήταν πραγματικά μια τεράστια εμπορική επιτυχία για τους Focus. Εκείνα τα χρόνια έφτασε μέχρι και το νούμερο 2 στην Αγγλία, σκεφτείτε, top 10 hit, και στην Αμερική ένας δίσκος ο οποίος καθόρισε τον ήχο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο προοδευτικού ροκ, αλλά και άλλα έτσι ρεύματα πιο σκληρά στην διάρκεια της δεκαετίας του 70. Τι είναι το φως, το ακούσαμε από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τη Σόνια Θεοδωρίδου. Hocus Pocus θα το ακούσουμε από τους Focus για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Πριν σας αφήσω να υπενθυμίσω πως αυτή η συγκεκριμένη σειρά εκπομπών με τις διασκευές την μεταδίδουμε μία φορά μόνο το μήνα, και πιο συγκεκριμένα την πρώτη Παρασκευή, κάθε πρώτη Παρασκευή του κάθε μήνα. Εμείς ωστόσο θα τα ξαναπούμε πολύ νωρίτερα από τότε. Κανονικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Περικλής Γλυκόπουλος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά, στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε για σήμερα. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Είτε με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930-07-8291. Παρασκευή σήμερα, παραμονές 15 Αυγούστου και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα θα ασχοληθούμε με το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από τα Δέοντα του Νίκου Καλογερόπουλου. Ο Νίκος Καλογερόπουλος πέθανε στις 9 Αυγούστου σε ηλικία 74 ετών και νομίζω πως είναι από τις περιπτώσεις που έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά για την απώλεια αυτή. Εκτός από σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο Νίκος Καλογερόπουλος έγραφε και τραγούδια, λαϊκά τραγούδια για την ακρίβεια, και σε αυτή την ιδιότητα θα σταθούμε για λίγο ακόμα. Το 1995 κυκλοφόρησαν από την FM Records τα Δέοντα, που είναι ένας κύκλος 11 λαϊκών τραγουδιών, όλα σε στίχους, μουσική και ερμηνεία από τον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα τραγούδια αυτά είναι εμφανώς επηρεασμένα τόσο συνθετικά όσο και στιχουργικά από το ρεμπέτικο και το παλιό λαϊκό τραγούδι και νομίζω πως παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. Ακούσαμε το «Θέλει αγάπη μάστορα», θα ακούσουμε τώρα το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες».

Ακούσαμε δύο τραγούδια από τα Αδέοντα του Νίκου Καλογερόπουλου, στα οποία έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική, τους στίχους. Τον ακούσαμε και ένα τραγουδά. Το 1981 ο Νίκος Καλογερόπουλος πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», από την οποία κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Δύο χρόνια αργότερα κερδίσει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη Λούφα και Παραλλαγή. Έχει βραβευτεί επίσης για την ερμηνεία του στο ρεμπέτικο του Κώστα Φέρι. Ο Νίκος Καλογερόπουλος συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες, όχι πάντα ως πρωταγωνιστής, είχε και πιο μικρούς ρόλους περισσότερες από αυτές. Και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα κλείσουμε έτσι την αναφορά μας στον Νίκο Καλογερόπουλο με ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Οι πότες της Πύλου» του το 2011, όπου εκτός από την ερμηνεία του στην ταινία, ο Νίκος Καλογερόπουλος ερμηνεύει και τραγούδια όπως αυτό, «Ο Κανένας».

Ο Ανέστης Δελιάς έγραψε το 1935 το «Χαρέμι του Χαμάμ», το οποίο εμείς ακούσαμε από τον Αγάθωνα. Αρχές Αυγούστου, πριν 6 χρόνια, πέθανε ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, που νομίζω ήταν από τους τελευταίους ρεμπέτες και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σφράγισε μια ολόκληρη εποχή και εμείς θα παραμείνουμε στον Αγάθωνα και θα τον ακούσουμε σε ένα από τα, κατά τη γνώμη μου, ωραιότερα ρεμπέτικα τραγούδια που έχουν γραφτεί.

Ο Τραμπαρίφας, ο οποίος μας πάει και σε μια άλλη εποχή, είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που έχουν γραφτεί. Και φέτος τον Αύγουστο έχουμε ακούσει εδώ στο Τζουκμποξ τον Τραμπαρίφα σε διάφορες εκδοχές και σε διαφορετικές ερμηνείες. Αρχοντορεμπέτικο τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Σουγιούλ το 1951 είναι ο Τραμπαρίφας, και εκεί την δεκαετία του 50 άνθιζαν τα αρχοντορεμπέτικα, τα οποία συνδυάζουν στοιχεία από ρεμπέτικα τραγούδια, έχουν λαϊκότροπα και δυτικότροπες ενορχιστρώσεις. Κυρίως συνθέτες του ελαφρού τραγουδιού έχουν ασχοληθεί και έχουν γράψει εξαιρετικά αρχοντορεμπέτικα τραγούδια. Το 1980 κυκλοφόρησε το άλμπουμ το «Τραμπ το τελευταίο» και άλλα αρχοντορεμπέτικα τραγούδια, όπου η Βίκη Μοσχολιού ερμηνεύει 13 αγαπημένα κομμάτια από αυτό το ρεπερτόριο. Και μάλιστα ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις στον δίσκο αυτό και ήταν και στη διεύθυνση της ορχήστρας. Η Βίκη Μοσχολιού πέθανε στις 16 Αυγούστου το 2005 και μας έχει αφήσει αξεπέραστες ερμηνείες όπως αυτή.

Ακούσαμε ακόμα ένα αρχοντορεμπέτικο τραγούδι, αυτή τη φορά του Ιωσήφ Ριτσιάρδη, ξανά όμως από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Και θα συνεχίσουμε με την Άννα Βενετσάνου, η οποία γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου, έχει τα γενέθλιά της αύριο. Το Ζεϊμπέκικο, οι Λαϊκές Προσευχές, είναι ο δίσκος που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000 με ερμηνεύτρια την Άννα Βενετσάνου, η οποία έχει αναφέρει πως τα Ζεϊμπέκικα της προκαλούν σεβασμό και της έχουν επιφυλάξει μια υπέροχη καλλιτεχνική δικαίωση όταν δοκίμασε να αποδώσει το βαθύτερο νόημά τους έξω από το χώρο διασκέδασης με τον οποίο είναι συνδεδεμένα.

Το 1999 είχε πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Ιερών Τραγουδιών στην Μασσαλία. Εκεί συμμετείχε η Νένα Βενετσάνου με τη συνοδεία τριών μουσικών, ερμηνεύοντας κάποια λαϊκά τραγούδια στο ρυθμό του ζεμπέκικου. Και κυκλοφόρησαν οι ερμηνείες αυτές από την Νένα Βενετσάνου στα ζεμπέκικα αυτά τραγούδια, στον δίσκο «Τα ζεμπέκικα, οι λαϊκές προσευχές».

Ακούσαμε του βοτανικού τον Μάγκα σε μια πολύ ωραία ερμηνεία από την Νένα Βενετσάνου. Θα ακούσουμε τώρα το Μινόρε της Ταβέρνας του Παναγιώτη Τούντα. Το τραγούδι είναι του 1939. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι σε μια φετινή καινούργια εκδοχή από το Εργαστήριο Λαϊκής Κιθάρας με συντονιστή τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Κάθε χρόνο ο Γιάννης Παπαγεωργίου οργανώνει και συντονίζει στην Αθήνα, στον χώρο Κατηφή, ένα εργαστήρι με μαθητές και μαθήτριες λαϊκής κιθάρας που μελετούν ρεμπέτικο και λαϊκό ρεπερτόριο, παρουσιάζοντας το τέλος χρονιάς την δουλειά που έχουν κάνει, την παρουσιάζουν στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος.

0: Ακούσαμε το μινόρε της ταβέρνας από το εργαστήρι λαϊκής κιθάρας του Γιάννη Παπαγεωργίου από την παρουσίαση που έγινε πριν λίγο καιρό, τον Ιούνιο του 2026 στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος στην Αθήνα. Και είναι και πολύ ωραία η εικόνα που δημιουργείται με αυτό τον κύκλο με τις κιθάρες που παίζουν ρεμπέτικα τραγούδια και λαϊκά τραγούδια ένα απόγευμα στο πάρκο. Θα ακούσουμε ακόμα κάτι από το εργαστήριο αυτό. Μετά το στίγμα σταθμού θα ακούσουμε το «Εσείς ο άνθρωπός μου».
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από το εργαστήριο λαϊκής κιθάρας του Γιάννη Παπαγεωργίου, έτσι όπως αυτά παρουσιάστηκαν πριν λίγους μήνες, τον Ιούνιο του 2026, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Και θα πάμε τώρα και θα συνεχίσουμε με τα live που κάναμε πριν λίγους μήνες εδώ στο στούντιο του 958. Αρχές Απρίλη είχε έρθει το συγκρότημα της Πριγκιπέσας και κάναμε μια εκπομπή μαζί και ακούσαμε live εδώ στο στούντιο λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, και από εκείνη την εκπομπή θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, έτσι πως ηχογραφήθηκε για το Jukebox, «Ψιλό γαζί».

Ήταν το ψηλό γαζί, έτσι όπως το ακούσαμε πριν λίγους μήνες εδώ στην εκπομπή live από το συγκρότημα της Πριγκιπέσας. Ακούσαμε το Τριαντάφυλλο Χαλκιά στο μπουζού και τη Μαρία Φραγκούλη στο τραγούδι και τον Δημήτρη Σφίγκο στην κιθάρα και στο τραγούδι. Και έρχεται τώρα ως φυσική συνέχεια η επόμενη γενιά, την οποία θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι που μόλις ηχογράφησαν και το ανέβασαν στο διαδίκτυο.

15 Αύγουστο γεννήθηκε ο Σαράντης Αλεβιζάτος, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους στο κομμάτι το οποίο ακούσαμε μόλις από την Στέλλα Γιαλτζή, τον Δημήτρη Μπαρτζόκα και τον Σοκράτη Σαββόπουλο, οι οποίοι βρέθηκαν τέλος του Γενάρη εδώ στο στούντιο του 958 και κάναμε ακόμα μία εκπομπή παρέα και ακούσαμε live τραγούδια όπως αυτό. Από εκείνη την εκπομπή είναι η εκδοχή στο «Μ' άφησες σαν πόλη τουρκεμένη» που ακούσαμε μόλις και θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με τα όνειρα, ένα τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά, έτσι όπως ακούστηκε live στην εκπομπή πριν λίγους μήνες από τον Βασίλη Πρατσινάκη, από τη Δώρα Δαβίδου και τον Κώστα Σαβίδη, που ήταν, ο Κώστας Σαβίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
2: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, ολίγη είναι σχετικά, από Δευτέρα πάντως θα είμαστε όλοι πίσω, είναι Παρασκευή, είναι 21 Αυγούστου, έξω ο καιρός είναι ζεστός, θα υπάρξει λέει τις επόμενες ημέρες μια αιμονική ζέστη, ας δώσουμε έμφαση σε αυτό το αιμονική, διότι τι άλλο είμαστε εκτός από τις αιμονές μας. Κώστα Σταθάκη σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μέχρι τις 9.30 μαζί, 23-13-33-84-56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό, το αιμονικό πρωινό. 69-378-291 είναι ο αριθμός στο Viber, στο οποίο όμως δεν θα καλείτε. Δεν καλείτε στο Viber, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Μπορείτε όμως ωραιότατα να γράψετε ένα γραπτό μήνυμα. Τώρα σε περίπτωση που στις 8 και 7 το πρωί έχετε όρεξη για μηνύματα, αλλά καμιά φορά κανείς δεν ξέρει. Εγώ πάντως είμαι υποχρεωμένη να το πω. Ορίστε, η είδηση η οποία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Κατέρευσε μπαλκόνι, κατέληξε σε αυτοκίνητο, πλατεία Άθωνος, τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο του κτηρίου. Η πτώση προκάλεσε ζημιές και ευτυχώς να λέμε, γιατί φανταστείτε να μην προκαλούσε μόνο ζημιές, δεν θέλουμε ούτε να το φανταστούμε. Κανένας τραυματισμός, παρότι εκείνη την ώρα κινούταν στην περιοχή αρκετός κόσμος. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα προφανώς θα πρέπει κάποιος να δει το πώς, το τι και το γιατί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είχε προηγηθεί καμία ένδειξη προβλήματος πριν την ξαφνική πτώση. Τέλος πάντων, συμβαίνουν τρελά πράγματα. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή έφτασα με το αυτοκίνητό μου στο κέντρο, είπα να χρησιμοποιήσω αυτοκίνητο ενώ είμαι τύπος των μέσων μεταφοράς, βλέπω έναν τύπο, ένα νέο άνδρα, να οδηγεί το αυτοκίνητό του, ο οποίος με κάποιο τρόπο στο πορτμπαγκάζ είχε στερεώσει, ή ακόμη χειρότερο, δεν είχε στερεώσει, μία τεράστια σκάλα, ξέρω εγώ 2,5 μέτρων, πήγαινε το αυτοκίνητο και από πίσω είχε ένα άλλο τόσο, το οποίο θα μπορούσες και να μην το έχεις δει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Φίλοι μου γράφει πως σε περίπτωση που πέσει κανείς σε τέτοιου τύπου συμπεριφορές, δεν είναι δυνατόν κανείς να οδηγεί ένα αυτοκίνητο και από πίσω να υπάρχει άλλο ένα τόσο με μία σκάλα η οποία προεξέχει στο πόρτ παγκάζ του. Είναι κάτι εξωφρενικό. Απλά δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη. Το κάνει γιατί μπορεί. Πρέπει κανείς με κάποιο τρόπο να προστατεύει τον εαυτό του και χρειαζόταν ίσως εκείνη τη στιγμή καταγγελία, να όμως που δεν το έκανα γιατί δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία, γιατί κάποια στιγμή έχουμε απογοητευτεί. Γιατί υπήρξαμε αρκετοί που έχουμε μαλώσει με μηχανάκια στα πεζοδρόμια, έχουμε σταματήσει αυτό που κάνουμε για να δώσουμε τη μάχη για την πόλη, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου δουλειά του πολίτη, γιατί η δουλειά του πολίτη είναι, εν πάση περιπτώσει, να συμπεριφέρεται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους υπόλοιπους. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα μηχανάκια στα πεζοδρόμια είναι κάτι το οποίο, από το οποίο μπορεί να κινδυνεύσει κανείς. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είδα σε μία ανάρτηση ότι η Δημοτική Αρχή θα δώσει μία τέτοια μάχη, αλλά εγώ βλέπω τα μηχανάκια ακόμη να κυκλοφορούν κανονικά. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα το θέμα μας τα μηχανάκια, αλλά ένας τύπος ο οποίος σήμερα το πρωί μπορούσε να βγει κάνοντας κάτι τέτοιο και δεν τον ενόχλησε κανένας απολύτως. Είναι 8 και 4, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, με τον Κώστα Σταθάκη στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο, στη μουσική και στην πρωινή γκρινιά, που δεν είναι γκρίνια δηλαδή. Κάποια στιγμή πραγματικά κανείς φρύτει με πράγματα τα οποία βλέπει. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να σας πω πως χθες είδα να διακινείται ένα βίντεο. Πρέπει να ήταν ο δήμαρχος της Σαντορίνης ή εν πάση περιπτώσει κάποιος έτσι, από τους αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι ενός τόπου, το οποίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του τουρισμού και δέχτηκε έναν απίστευτο αριθμό τουριστών τα τελευταία χρόνια. Μετά την πανδημία, πολλά δείχνουν ότι η Σαντορίνη δεν επανήλθε. Ίσως έπαιξαν κάποιο ρόλο και αυτοί εδώ οι σεισμοί, οι οποίοι την είχαν δοκιμάσει. Δεν σας κρύβω πως στη Σαντορίνη είχα ορκιστεί να μην ξαναπατήσω ποτέ το πόδι μου. Η αιτία ήταν η άθλια συμπεριφορά των κατοίκων, οι απίστευτα υψηλές τιμές σε εξαιρετικά χαμηλές υπηρεσίες, τα πάντα να είναι υπερεκτιμημένα, δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να πληρώνεις, ας πούμε, έναν υπολόγιστο ποσό για να φας, ξέρω εγώ, μία μελιτζάνα παπουτσάκι, η οποία μελιτζάνα υποτίθεται ότι ήταν Σαντορίνης, ή ξέρω εγώ, κάποια ντοματάκια τα οποία ήταν επίσης της Σαντορίνης. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, μπορεί να είναι premium προϊόντα, αλλά είναι έτσι κάποια αφηγήματα. Κάποιοι τα φτιάξανε όλα αυτά. Υπηρεσίες σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο και μία συμπεριφορά των κατοίκων απαράδεκτη, μάλιστα κάποια στιγμή με κάποιον με τον οποίο πραγματικά υπήρξε ένα είδος σύγκρουσης, ενώ δεν μου αρέσει καθόλου να μαλώνω, του είπα: «Κύριε, πώς μας μιλάτε έτσι? Βρίσκομαι εδώ με την οικογένειά μου στο νησί σας, έχουμε περάσει μία εβδομάδα και έχουμε αφήσει στο νησί σας πόσο χρήμα, έτσι? Σεβαστήκαμε τα πάντα σας. Εσείς λοιπόν γιατί μιλάτε έτσι?» Και εκείνος μου απάντησε λέγοντάς μου ότι «Και να μην πατήσεις ξανά το πόδι σου, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, γιατί θα έρθουν άλλοι χιλιάδες σαν και σένα». Να όμως που τα πράγματα δεν εξελίσσονται ενδεχομένως με τον τρόπο με τον οποίο πίστευαν. Ο τουρισμός είναι ένα πολύ παράξενο πράγμα. Πρέπει να πω ότι ο λόγος του δημάρχου της Σαντορίνης, ή τέλος πάντων θα τσεκάρω αν ήταν δήμαρχος ή όχι, περισσότερο έμεινα σε αυτό το πράγμα το οποίο είπε, ότι ήταν μια πάρα πολύ μέτρια χρονιά, ήταν η πιο δύσκολη των τελευταίων 5 ετών, είμαστε λέει στο τέλος της σεζόν, όχι στο τέλος της σεζόν, είμαστε μάλλον στο πικ του καλοκαιριού και πια μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Υπήρξαν περισσότερες αφίξεις, όμως υπήρξε μια σημαντική μείωση των ημερών διαμονής. Υπήρξε μια αλλαγή στην ποιότητα των τουριστών. Ήρθαν τουρίστες με σφιχτό προϋπολογισμό, τουρίστες οι οποίοι προτιμούσαν να τη βγάλουμε ένα σουβλάκι στο χέρι και να περάσουν στην πόλη, ξέρω εγώ, στη Σαντορίνη, στο νησί 3-4 ημέρες, και αυτό να είναι ανελαστικό. Δεν ήταν εκείνοι οι τουρίστες οι οποίοι μπορούσαν να πληρώσουν πάρα πολύ ψηλά ποσά για να μείνουν στα πολύ high ξενοδοχεία, να φάνε στα πολύ high εστιατόρια. Αυτό το πράγμα δείχνει να αλλάζει. Υπήρξε αύξηση
εσόδων για τα σούπερ μάρκετ, ενώ υπήρξε μία σαφής μείωση. Και αυτό λέει θα αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο της εστίασης στη Σαντορίνη. Μία σαφής μείωση στα εστιατόρια. Ο κόσμος δεν πήγε να φάει. Και ακόμη λέει υπήρχαν και κάποιοι που προτιμούσαν να μαγειρεύουν το φαγητό τους μέσα. Νομίζω πως με αυτόν τον ήπιο λόγο, ο οποίος κάνοντας παρατηρήσεις, οι οποίες ήταν ουσιαστικές και μιλάει βεβαίως για μείωση των τιμών, μείωση των τζίρων, όλα αυτά εδώ τα πράγματα, προκειμένου κανείς να τα απεξέλθει, περιγράφει κατά κάποιο τρόπο μία αλλαγή παραδείγματος και στον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Και υπάρχουν και άλλα στη μέση, τα οποία ενδεχομένως δεν ήταν και δουλειά του συγκεκριμένου ανθρώπου να τα θίξει. Αυτό το πράγμα, το οποίο το 2010 και το 2011 φαινότανε ως κάτι το οποίο δεν μπορούσε τίποτα να το κλονίσει, μοιάζει να αλλάζει. Ποτέ κανείς δεν μπορεί να πει κάτι οριστικό για ένα ζήτημα όπως είναι ο τουρισμός, γύρω από το οποίο υπάρχει μια τόσο μεγάλη κινητικότητα και είναι το πρώτο πράγμα που θα πληγεί με μια οποιαδήποτε, οποιοδήποτε τύπο αναταραχή στον κόσμο. Γεωπολιτική, γεωνομική, ό,τι θέλετε πείτε. Ωστόσο, πια φαίνεται πως αυτοί οι προορισμοί, οι οποίοι ήταν κάποτε ποθητοί από όλους, εξακολουθούν να είναι ποθητοί από όλους, αλλά ενδεχομένως δεν είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τα μαλλιοκέφαλά τους για να τους ζήσουν. Προτιμούν άλλες μορφές, εναλλακτικές. Προτιμούν να διαχειριστούν καλύτερα το budget που έχουν για τις διακοπές. Προτιμούν να μείνουν λιγότερες μέρες. Δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για να φάνε σε ένα εστιατόριο μια παραδοσιακή συνταγή, εν πάση περιπτώσει μια ψαγμένη. Μοιάζει λοιπόν αυτό να αλλάζει. Δεν ξέρω ποιο είναι το παράδειγμα το οποίο θα αναδυθεί. Υπάρχει πάντως αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα και δεν είναι μόνο το ζήτημα της ακρίβειας, δεν είναι μόνο το ζήτημα το ότι μοιάζει πράγματι κάποιοι προορισμοί να γίνονται αυτό που λέμε κορεσμένοι και υπερκαταναλωμένοι, με αποτέλεσμα ο τουρισμός να ψάχνει για καινούριους προορισμούς, οι οποίοι στον πλανήτη Γη είναι στα αλήθεια τελείωτοι. Δεν είναι μόνο οι γεωπολιτικές αναταράξεις, δεν είναι μόνο το βαθύ τραύμα που άφησε πίσω της η πανδημία, είναι στη μέση και η τεράστια αλλαγή στο κλίμα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια με τη ζέστη και μέσα σε αυτό το τοπίο να βρίσκεται και η κεντρική Ευρώπη, τι αυτό το πράγμα θα μεταβάλει και με ποιον τρόπο. Βρισκόμαστε μπροστά, νομίζω, σε συγκλονιστικές αλλαγές, οι οποίες προφανώς και αφορούν την Ελλάδα, που στηρίζει πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν τα πάντα, σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται τουρισμός, σε αυτό το ευπαθέστατο προϊόν και το οποίο είχε κάποια χ χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά των ετών που θα έρθουν.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Μου γράφει η φίλη σχετικά με αυτή την παραδοχή από πλευράς αρχών στη Σαντορίνη ότι ήταν το δυσκολότερο καλοκαίρι των τελευταίων 5 ετών, ότι πέφτουν οι τιμές, ότι οι αφίξεις είναι μεγάλες, ότι υπάρχει πληρότητα αλλά η τζίρη είναι πλέον χαμηλότερη, ότι ο κόσμος δεν έχει διάθεση να ξοδέψει τα χρήματα που ξόδευε σε πράγματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο έφτιαχναν ένα αφήγημα γύρω από τους τόπους, ότι προτιμά να μείνει λιγότερες μέρες, προτιμά να φάει κάτι πιο πρόχειρο προκειμένου να ζήσει, ας πούμε, την εμπειρία της καλδέρας, και θα φύγει στις μέρες που είχε υπολογίσει και τίποτα δεν μπορεί να τον κρατήσει παραπάνω, διότι απλώς δεν έχει τα χρήματα για να το κάνει ή δεν έχει και τη διάθεση για να το κάνει. Συνήθως οι λόγοι είναι οικονομικοί, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει, κάθε ταξιδιώτης και κάθε τουρίστας είναι και μια ξεχωριστή περίπτωση. Μου γράφει λοιπόν η φίλη πως φέτος το καλοκαίρι μοιάζει όλοι να νοσταλγούμε τις διακοπές που κάναμε τη δεκαετία του 80 και μερικοί ακόμη πιο παλιά στα ελληνικά νησιά, και είναι αλήθεια αυτό, η νοσταλγία παίρνει και δίνει, διότι ήταν μια άλλη κατάσταση. Ήταν άλλοι τόποι, δεν ήταν απλώς άλλη κατάσταση. Αυτή η άλλη κατάσταση όριζε διαφορετικά τον τόπο και όριζε διαφορετικά και το τοπίο, διότι δεν είναι πλέον ίδια τα νησιά. Η ίδια είναι η Σαντορίνη της δεκαετίας του 80 και της δεκαετίας του 70 με τη Σαντορίνη τη σημερινή. Γνωρίζουμε εξάλλου και πόσες αυθαιρεσίες έχουν γίνει, τι έχει χτιστεί. Καθίστε τη Σαντορίνη. Πάτε στην Αντίπαρο, που κάποτε για να τη βγάλει κανείς στην Αντίπαρο έπρεπε να μείνει σε sleeping bag, ας πούμε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Δείτε τι συμβαίνει στην Αντίπαρο, στα Κουφονήσια. Έχει αλλάξει ο τόπος, έχει αλλάξει το αφήγημα, έχει αλλάξει το τοπίο. Έχουν αλλάξει τιμές, έχουν αλλάξει τα πάντα. Ξέρουμε για τον τρόπο με τον οποίο οι προορισμοί αυτοί έγιναν κάποια στιγμή απλησίαστοι για τους Έλληνες. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια και θα έχει κάποια στιγμή ένα ενδιαφέρον να συζητήσει κανείς σοβαρά για το ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του τουρισμού σε αυτή τη χώρα. Και να σας πω και κάτι, υπάρχουν και άτομα που ασχολούνται με αυτό, ενώ σε ακαδημαϊκό επίπεδο υπάρχουν άνθρωποι καταρτισμένοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει ενδεχομένως σε άλλους προορισμούς για το πώς γίνεται μια αλλαγή αφηγημάτων και για το πώς κάποιοι προορισμοί αρχίζουν να ανταποκρίνονται στα μεγάλα αιτήματα της εποχής μας. Γιατί αυτό μοιάζει να μας ξεφεύγει. Μοιάζει να είμαστε εκτός αιτημάτων, εκτός χρόνου, εκτός της κατάστασης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και ενδεχομένως όχι μόνο στην Ελλάδα. Και κανείς δεν μπορεί να πει με τον τρόπο με τον οποίο έχει αρχίσει πια να φαίνεται η αλλαγή στο κλίμα, όχι μόνο στη Μεσόγειο που είναι μέσα στο μάτι, ας πούμε, αυτής της δύσκολης κατάστασης, αλλά ακόμη και στην Ευρώπη, αρκεί κανείς να σκεφτεί τις θερμοκρασίες που δοκίμασαν τους Ευρωπαίους το φετινό καλοκαίρι και τις πλημμύρες έτσι και τις καταστροφές που έχουν ακολουθήσει. Ας πούμε στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες έγινε χαμός. Και ακούστε και κάτι ακόμη, μάλλον ακούστε το σε λίγο, γιατί έχουμε διαλέξει και πάρα πολύ ωραία μουσική για σήμερα. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Έχω και άλλα μηνύματα για την νοσταλγία καλοκαιριών που χάθηκαν για πάντα. Αυτό που ήρθε στη θέση του ήταν κάτι το οποίο μας έδιωξε μακριά και φαίνεται ότι ακόμη αυτό το παράδειγμα, το οποίο εν πάση περιπτώσει κυριάρχησε τα τελευταία 20 χρόνια, 25, ίσως και αυτό να φτάνει στα όρια του. Θα φανεί. Πάντως η αλήθεια είναι, και χωρίς καθόλου να έχει πέσει αυτό το φαινόμενο το οποίο λέμε ταξίδι, τουρισμός κλπ, το αντίθετο ακριβώς, μετά την πανδημία και μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, για να είμαστε πιο ακριβείς, μοιάζει να αποκτά ένα διαφορετικό περιεχόμενο, συν των θεμάτων που έχουν προκύψει από τον υπερτουρισμό και τα οποία εν πάση περιπτώσει γεννούν προβληματισμούς για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα θα υπάρξει. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει και το ταξίδι. Το ζήτημα είναι το πώς κάθε φορά να προσαρμόζονται τα χαρακτηριστικά του. Ποια είναι τα αιτήματα της εποχής, τι μπορούν να αντέξουν οι άνθρωποι και τι δεν μπορούν να αντέξουν. Όποιος τα καταλάβει και εν πάση περιπτώσει τα υιοθετήσει, τα ενσωματώσει και τα προσαρμόσει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τότε είναι εκείνος που θα πάει μπροστά. Οι υπόλοιποι θα κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα που θα φύγει από την καρδάρα, διότι το γάλα έχει αυτή την τάση να φεύγει από την καρδάρα και πάνω του να κλαίει κόσμος. Ακούστε για παράδειγμα κάτι που έγινε στο Μπαλί. Το Μπαλί τη δεκαετία του 90 ήταν ένας εξαιρετικά hot προορισμός. Προφανώς υπήρξαν κάποιοι πράκτορες παντού στον κόσμο, έτσι, το οποίο το είχαν αναδείξει, στήσανε κάποιες συνεργασίες. Τέλος πάντων, πήγε και ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Πήγαιναν στα διάφορα σπα, ξέρω εγώ, τρώγαν, πίναν κοκτέιλ, τους τρίβαν στα σπα εννοώ, κάνανε, ξέρω εγώ, τα μπάνια τους στις πισίνες ή και στις θάλασσες, μιλούσαν όλοι για εξαιρετικά φιλικούς κατοίκους, έπαιρνε ο δυτικός κόσμος μία εσάνς εξωτισμού και ξαφνικά πάρα πολλά ταξίδια γάμου. Φάνταζε, ας πούμε, ως ένας ιδανικός προορισμός για κάποιον που ήθελε να ξεκινήσει με τον σύντροφό του, ας πούμε, την κοινή του ζωή, μέχρι που αυτός ο προορισμός δεν ξέρω αν έπεσε, μάλλον δεν έπεσε, αλλά εν πάση περιπτώσει αναδύθηκαν άλλοι πιο τρέντι στη θέση του. Στο Μπαλί υπάρχει μια ημέρα που λέγεται Ιερή ημέρα της σιωπής. Πραγματικά δεν το ήξερα. Και γιατί κανείς να το ξέρει, αν δεν πάει εκεί. Και δεν ξέρω και κατά πόσο τηρούνταν, πρέπει όμως να τηρούνταν. Πάντως αυτή την εποχή τηρείται και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για ένα ολόκληρο 24ωρο το νησί ακινητοποιείται, οι δρόμοι και οι παραλίες αδειάζουν, το αεροδρόμιο κλείνει, η πρόσβαση στο διαδίκτυο διακόπτεται, κάτοικοι και επισκέπτες παραμένουν στα σπιτάκια τους ή στα καταλυματάκια τους και βγαίνουν μόνο εάν υπάρχει επίγουσα ανάγκη. Πεθαίνεις ρε παιδί μου, δεν θα σου πει γιατί βγήκες ενώ πεθαίνεις. Θα σου πει όμως γιατί βγήκες, αν είσαι τουρίστας, αν έρχεσαι από κάπου αλλού στον κόσμο και για κάποιο λόγο εσύ θέλεις να κοροϊδέψεις ένα τέτοιο έθιμο, το οποίο μακάρι να το είχαμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Έτσι λοιπόν, ένας 26χρονος Ελβετός τουρίστας παραβίασε τους περιορισμούς της Ιερής ημέρας της σιωπής, έκανε αναρτήσεις στη συνέχεια βίντεο στα social media χλεβάζοντας την παράδοση και μαντέψτε, απειλείται με ένα χρόνο φυλάκισης. Γιατί έχει ποινική, θεωρείται ποινικό αδίκημα το να σπάσεις αυτήν την ιερή ημέρα. Ο 26χρονος Ελβετός όχι μόνο αγνόησε τους κανόνες, αλλά καυχήθηκε και γι' αυτό στο Instagram σε ένα βίντεο το οποίο ανάρτησε. Εμφανίζεται να είναι χαμογελαστός και να περιγράφει τη βόλτα του σε μία παραλία, χαρακτηρίζοντας αυτή την παράδοση τρελή. Τρελή για σένα, για άλλους όμως είναι μία ιερή ημέρα. Δεν έχω ξανακούσει για τέτοιο περιστατικό να μας έρχεται από το υπερτουριστικό Μπαλί. Αυτό είναι ένα δείγμα για το πού πηγαίνουν ενδεχομένως τα πράγματα. Καλοδεχούμενοι, αρκεί να μην μας κάτσετε και στο σβέρκο. Και όταν λέμε ιερή ημέρα σιωπής, είτε εσύ συμφωνείς, είτε δεν συμφωνείς, είτε το βρίσκεις ωραίο, είτε το βρίσκεις παλαβομάρα, από τη στιγμή που εκείνη τη μέρα είσαι στους δικούς μας τόπους, τότε θα βγάλεις το σκασμό και θα κάτσεις τα αυγά σου. Εάν όχι, τότε αυτό θα έχει συνέπειες.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τι ωραίο τραγούδι, είναι 8 και 48 πρώτα λεπτά, είναι 21 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ο Κώστας Σταθάκης. Είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και μιας και σήμερα πιάσαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που θα έλεγε κανείς τουρισμός, διαβάζω με ενδιαφέρον πως το χωριό Μπίμπουρι, το ξέρουμε όλοι, είναι εκεί στην περιοχή του Cotswold, θεωρείται το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Μη σας πω και ολάκερο του κόσμου. Κάνεις ένα έτσι και νομίζω ότι θα βγει Miss Marple από κάπου. Είναι πραγματικά πανέμορφο, τουλάχιστον σε αυτούς που αγαπούν έτσι αυτού του τύπου τη γοητεία, με αυτές τις πέτρινες στέγες, με αυτό το πάρα πολύ ωραίο αγροτικό στυλ, με αυτούς τους ήσυχους δρόμους, μέχρι που το χωριό το ανακάλυψε το TikTok και το Instagram. Και όλες αυτές εδώ οι αλλεπάλληλες αναφορές έχουν εξάψει και, με, και ο χαρακτηρισμός βέβαια το πιο όμορφο χωριό. Μερικές φορές αυτά ξέρετε πώς πιάνουν. Εδώ πέρα διάβαζα πως τους Δολομίτες πουλάνε κάπου ένα ντόνατ και κάνουν ουρές προκειμένου όλοι να φάνε αυτόν τον τηγανιτό λουκουμά. Ας πούμε τι το τόσο διαφορετικό μπορεί να έχει από τους άλλους τηγανιτούς λουκουμάδες ας πούμε, που σερβίρουν παντού στην Ιφίλιο. Τέλος πάντων, ο χαρακτηρισμός πιο όμορφο χωριό, που είναι ένα κουκλί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού, φέρνει ορδές. Μιλάμε τώρα για δρομάκια τόσα δά, όπου με τα βίας χωράει κάποιο αυτοκίνητο, που οι περισσότεροι μια σταλιά χωριό κυκλοφορούν με τα πόδια. Έτσι λοιπόν έρχονταν λεωφορεία τα οποία ξαμολούσανε τους τουρίστες και γινόταν μέσα στο χωριό ο κακός χαμός. Είχαν σημειωθεί διάφορα περιστατικά, ακόμη ξέρω εγώ και αυτοκίνητα, ξέρω να πατάνε τα πόδια των κατοίκων, ας πούμε, να μην έχουν απολύτως καμία αντίληψη και χωρίς κανένα σεβασμό. Ήτανε κάτι το οποίο έτσι το είχαν εισπράξει κάτοικοι του χωριού. Έρχονται και δεν σέβονται καθόλου τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Και εδώ που τα λέμε, όταν ας πούμε είσαι ένα χωριό που πόσους κατοίκους να έχει, να πούμε 3.000, και έρχονται και εγώ δεν ξέρω πόσοι μέσα σε μια μέρα και αλλάζει με ένα τόσο βίαιο και βάναυσο τρόπο η αναλογία μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, ο καθένας θα φέρει τα δικά του πράγματα και η κατάσταση είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Γι' αυτό λοιπόν και στο χωριό γίνανε μαλλιά κουβάρια όταν κάποιος είπε, ρε παιδιά, εκείνη την αποθήκη του Καρμάικλ, ας πούμε, για παράδειγμα, του Κυρμίτσου, θα λέγαμε εμείς, δεν την κάνουμε ένα ωραίο εμπορικό κέντρο και έναν ωραίο σταθμό να έρχονται αυτοί να ξαμολιούνται, να μας αφήνουν τα ωραία τους λεφτά, εμείς θα τους πουλάμε, ξέρω εγώ, τσάγια, κουλουράκια και διάφορα τέτοια και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Μουρ, τι λέτε, είπανε κάποιοι άλλοι, δεν θέλουμε ούτε να τους βλέπουμε. Και απέρριψαν την πρότασή του. Ο ίδιος έκανε κάποιες προσφυγές, αλλά αυτή τη στιγμή το σχέδιο δείχνει να μην περπατάει. Το χωριό δεν θέλει όλο αυτόν τον κόσμο τον οποίο δέχεται. Δεν τον ενδιαφέρει το χωριό τα έσοδα από τον τουρισμό. Ενδεχομένως να έχουν άλλες πηγές εσόδων, ενδεχομένως να μην έχουν κάποιες ανάγκες. Πάντως βάζουν πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα την ισχύ τους και το χαρακτήρα του τόπου με τον οποίο ζουν. Και επίσης να πούμε ότι αυτός είναι ένας ημερήσιος τουρισμός, έτσι όλο το βράδυ, όλη τη μέρα γίνεται ο κακός χαμός και με τη δύση του ηλίου αυτοί οι τόποι αδειάζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι προλαβαίνουν οι τόποι να ησυχάσουν, αυτό σημαίνει το αντίθετο ακριβώς, ότι ο κόσμος πάει, βλέπει αυτό που βλέπει και στο Instagram, δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Είναι ένας γρήγορος τουρισμός, είναι ένα fast πράγμα, το οποίο πραγματικά πίσω από το οποίο υπάρχει μια αδιφάγα κατανάλωση και τίποτε περισσότερο, και το ότι αυτοί οι τόποι πλημμυρίζουν από κόσμο τη μέρα και αδειάζουν τη νύχτα, είναι ακόμη ένα τεκμήριο της απόλυτης απορρίθμισης και όχι ένα θετικό στοιχείο. Αυτοί

πάντως έχουν σκοπό στην Αγγλία να κρατήσουν το χαρακτήρα τους. Βεβαίως δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορούν να απαγορεύσουν ένα λεωφορείο με επισκέπτες και με τουρίστες στο οποίο θα φτάσει. Πάντως είναι ανεπιθύμητη. Το έχουν στείλει το μήνυμα με κάθε τρόπο και βεβαίως αν πας κάπου και δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς, το πιο πιθανό είναι να μην ξαναπας.

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις!
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Διάβαζα λοιπόν χθες στο Euronews για το πώς το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την απαγόρευση των γυαλιών Meta AI μέσα στον κινηματογράφο, το οποίο όπως ξέρετε καταγράφει τα πάντα. Εξετάζει λοιπόν περιορισμούς μέχρι και την απόλυτη απαγόρευση που προσφέρουν δυνατότητες προσβασιμότητας αλλά και καταγράφουν κρυφά βίντεο. Είναι ένα αξεσουάρ το οποίο το έχει βαφτίσει ως τα γυαλιά του διαστραμμένου. Δεν μπορώ όμως. Και ενδέχεται σύντομα να απαγορευτούν στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα στο σινεμά και να καταγράφεις αυτό το πράγμα το οποίο βλέπεις. Από τότε που κυκλοφόρησαν στην αγορά και ο άλλος και τι δεν έχει κάνει για να τα προωθήσει. Ενώ ο άρχον έτσι όλης αυτής της ιστορίας που λέγεται Meta, μέχρι που πλέον κάθε φορά που θα το δω, εκτός από το χαρακτηριστικό γκρι μπλουζάκι και εκτός από το χαρακτηριστικό μαύρο ξεπλυμένο τζιν παντελόνι, φοράει αυτά τα γυαλιά. Από τότε λοιπόν που κυκλοφόρησαν, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Euronews, έχουν προσφέρει σε ειδονοβλεψίες και επίδοξους πειρατές. Έτσι τα αναφέρει το ρεπορτάζ του Euronews, μία αναβάθμιση απόλυτα συμβατή με τον 21ο αιώνα. Τι είναι λοιπόν αυτά τα γυαλιά του διαστραμμένου? Από τότε που κυκλοφόρησαν στην αγορά, ενσωματώνουν έτσι τις κάμερες, ενσωματώνουν κάμερες στο σκελετό τους και επιτρέπουν στους χρήστες να τραβούν φωτογραφίες, να τραβούν και βίντεο, με τρόπο που άλλος δεν το καταλαβαίνει, ο οποίος χαρακτηρίζεται με διακριτικό τρόπο. Διακριτικό για σένα, ο οποίος τραβάει βίντεο εν αγνία του κόσμου. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο, η ιδιωτικότητα. Είναι ένα μεγάλο αγαθό για τον δυτικό κόσμο. Υπάρχει βέβαια ένα φωτάκι που υποτίθεται ότι ειδοποιεί τους γύρω, ότι ο διαστραμμένος που φοράει μάλλον... Ας μην χαρακτηρίσουμε τους ανθρώπους, ας χαρακτηρίσουμε τα γυαλιά, ας ακολουθήσουμε την ορολογία του Euronews. Αυτός που φοράει τα γυαλιά του διαστραμμένου, λάμπει αυτό εδώ ας πούμε το φωτάκι, αλλά δεν ξέρω, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο λένε αυτό να καλυφθεί. Επίσης πρέπει κανείς να έχει το νου του. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά τα γυαλιά μπορώ να τα αναγνωρίσω αν κάποιος ας πούμε τα φοράει. Υπάρχουν λέει μάλιστα εταιρείες που πουλούν καλύματα για το φωτάκι σε πλατφόρμες όπως είναι η Amazon, που σου δίνει απόλυτα την ελευθερία να καταγράφεις και να βιντεοσκοπείς όποιον απολύτως θέλεις. Μπορεί αυτό να έχει τροφοδοτήσει εκτεταμένες ανησυχίες, αλλά η Meta εξακολουθεί να στηρίζει αυτό εδώ το προϊόν, ιδίως επειδή το άτομο που καταγράφεται δεν έχει ιδέα ότι μια κάμερα είναι στραμμένη πάνω του. Γι' αυτό λοιπόν ας πούμε και τα παρατσούκλια όπως spy glasses. Και για τους κινηματογράφους αυτή η νέα τεχνολογία δημιουργεί και προκλήσεις που υπερβαίνουν το ζήτημα της ιδιωτικότητας και μπαίνουν σε άλλα πεδία, τα οποία υποτίθεται ότι ισχύουν αυστηρότατοι νόμοι, όπως αυτό της πειρατείας. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρισκόμαστε πραγματικά, δεν ξέρω τι νόημα έχουν όλα αυτά τα γυαλιά, δεν ξέρω γιατί κανείς ποτέ δεν σταματάει όλου αυτού του τύπου τις τρέλες, δεν ξέρω τι έρχονται να προσθέσουν, έρχονται σίγουρα να αφαιρέσουν, γιατί οι καμπάνες που βαράνε είναι πάρα πολύ, βαράνε, είναι οι καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων, βαράνε και μας ξεκουφαίνουν και πραγματικά μέσα σε κάποια στιγμή ίσως να ανοίξει και μια συζήτηση την οποία όμως δεν τη βλέπω ούτε να ανοίγει, ούτε και να προχωράει με ενδιαφέροντα τρόπο. Η ίδια η Meta υποστηρίζει ότι τα γυαλιά προσφέρουν ζωτική σημασία νέα τεχνολογία για ανθρώπους που βρίσκονται στην κοινότητα των τυφλών, για άτομα με χαμηλή όραση, και προσθέτουν ότι ο περιορισμός της χρήσης αυτής της τεχνολογίας θα αποτελούσε μεγάλο βήμα προς τα πίσω. Να το δεχτώ ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο ένας ευάλωτος πληθυσμός να βρει σε αυτά τα γυαλιά ένα όφελος. Από την άλλη όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία άπτονται πάρα πολύ σημαντικών, όχι μόνο αξιών, αλλά επίσης ζητημάτων ζωτικής σημασίας, και το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεχνολογία, πώς θα βελτιώσεις τα ωφέλη για εκείνους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και πώς θα εκμηδενήσεις τις βλαβερές συνέπειες. Όπως ξέρουμε πολύ καλά δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, όμως δεν μπορούμε και να σταματήσουμε να το συζητάμε.

Λοιπόν, όπως ξέρετε, μέσα σε όλα αυτά επιστρέφει και η ταινία εκείνη, 30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, που ήταν η ταινία της δεκαετίας του 90, που στιγμάτισε μια ολόκληρη γενιά, που προκάλεσε μεγάλη αναταραχή και στις αίθουσες της Ελλάδας, όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στην Αθήνα, και που εν πάση περιπτώσει ήταν αδύνατο να μην την έχεις δει. Ήταν αδύνατο να βγεις έξω από το σπίτι σου χωρίς να έχεις δει το Trainspotting. Προσωπικά έχω διαβάσει και το βιβλίο του Irving Welsh, ένα βιβλίο εξαιρετικά περίεργο, γιατί... Ο Irving Welsh δεν είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας, θα το ξεκαθαρίσω αυτό. Παρ' όλα αυτά, είναι γραμμένο σε μία τοπική διάλεκτο, μιας και γίνεται τόση συζήτηση για τις ντοπιολαλιές, με έναν τρόπο ο οποίος δεν ξέρω αν έχει και κάποιο ενδιαφέρον. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε ανακαλύψει τις ντοπιολαλιές, δεν υπάρχουν. Παντού στον κόσμο υπάρχουν ιδιώματα. Ο Irving Welsh, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το underground, ας πούμε, της Σκωτίας και πιο συγκεκριμένα του Εδιμβούργου, και δεν είναι μόνο μία σλάγ των δρόμων, είναι πραγματικά και ιδιώματα τα οποία κυκλοφορούν μεταξύ των κατοίκων. Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο το βιβλίο αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο να μεταφερθεί σε μία άλλη γλώσσα. Στα ελληνικά, στις ελληνικές, ας πούμε, μεταφράσεις, θα διαβάσεις, ας πούμε, μία γλώσσα η οποία, ρε παιδί μου, παραπέμπει σε αυτό που θα έβαζα εντός πάρα πολλών, ας πούμε, εισαγωγών, η σλάγ του πεζοδρομίου. Μία γλώσσα του περιθωρίου, ας πούμε, για να το πούμε έτσι, με πολλούς ιδιωματισμούς, με ειδικές λέξεις οι οποίες να αναφέρονται στη χρήση ουσιών και για διάφορα τέτοια. Πρόκειται για τη μεγάλη επιτυχία του Welsh, δεν είναι προφανώς το μεγάλο του βιβλίο, όμως τα πάντα άλλαξαν όταν ο Ντάνι Μπόιλ παίρνει μια γενιά ηθοποιών ταλαντούχων, Σκοτσέζων, έχω την εντύπωση ότι ήταν όλοι τους από την περιοχή, και με τον Ewan McGregor στον κεντρικό ρόλο, σε ένα χαρακτήρα ο οποίος έχει πραγματικά κάτι το άπιαστο. Δεν μπορείς να τον πιάσεις από πουθενά. Είναι πανέξυπνος, είναι τετραπέρατος, προσπαθεί να επιβιώσει, είναι εθισμένος. Οι σχέσεις με όλους τους ανθρώπους είναι τοξικές. Ο Irving Welsh βρίσκεται πάνω από το να κρίνει τους ήρωές του. Δεν βρίσκεται εκεί για να τους κρίνει, να τους κατακρίνει. Προφανώς και γράφει ηθογραφία, εννοείται ότι αυτό κάνει. Παρακολουθεί όμως τις κινήσεις, ας πούμε, μιας γενιάς οι οποίοι κινούνται σε ένα όριο μιας κοινωνίας και με βάση τη ζωή τους αυτή την κοινωνία μπορούν και να την κατακρίνουν. Σας θυμίζω την εναρκτήρια σκηνή του Trainspotting, διάλεξε ζωή, διάλεξε τηλεόραση κλπ. Ένα συγκλονιστικό soundtrack. Δεν ξέρω κατά πόσο οι χαρακτήρες αυτοί μπορούν να σταθούν στο σήμερα. Το soundtrack σίγουρα παραμένει, δηλαδή τα κομμάτια είναι ένα και ένα και τα ακούμε μέχρι σήμερα και τα παίζουμε και στα ραδιόφωνα. Ο ίδιος ο Irving Welsh, με αφορμή αυτά τα 30 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας, η οποία έγινε για διάφορους λόγους μια από τις σημαντικότερες της δεκαετίας του 90, έχει πει ότι οι ήρωες αυτοί δεν θα μπορούσαν στις μέρες μας να επιβιώσουν, θα έπρεπε να βρουν έναν άλλο τρόπο για να υπάρξουν. Είναι πολύ πιο δύσκολο, είπε σε συνέντευξή του, να έχεις πολιτισμική ζωή. Η διαδικασία κινείται από πάνω προς τα κάτω και όχι από τη βάση προς την κορυφή, δήλωσε στο Far Out που έδωσε την συνέντευξη. Το Trainspotting συμπλήρωσε επίσης ότι έχει μείνει στη μνήμη του κοινού και για την κριτική ματιά του κατά του θατσερισμού και των επιπτώσεών του στην εργατική τάξη. Όλοι οι ήρωες προέρχονται από την εργατική τάξη. Είναι ένα μοτίβο που, όπως υποστηρίζει, επαναλαμβάνεται σήμερα με την άνοδο της ακροδεξιάς, και γι' αυτό ο Irving Welsh, ενώ παραδέχεται πως οι ήρωές του σήμερα δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν, λέει ότι πραγματικά μια τέτοια στάση που κάνει μια κριτική σε μια κατάσταση όπως έχει εδραιωθεί σήμερα πολιτικά, δίνει στο Trainspotting μια επικαιρότητα. Προφανώς ο Welsh μιλάει για το βιβλίο του, αλλά μιλώντας για το βιβλίο δεν μπορείς να αφήσεις από έξω και την ίδια την ταινία, και ανέλησε περαιτέρω το ζήτημα στη συνέντευξη που έδωσε στο Far Out, επισημένοντας ότι η κουλτούρα του δρόμου τίνει να αλωτριώνεται από την τάση για ομοιομορφία, η οποία επιβάλλει όλους να έχουν την ίδια εμφάνιση, να έχουν τα ίδια πράγματα και να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι 9 και 21 πρώτα λεπτά με τον Κώστα Σταθάκη σήμερα μαζί μας στον ήχο. Και αυτή η ιστορία με τον Jason Arney, αυτή εδώ την απίστευτη, αυτό το απίστευτο περιστατικό, το οποίο πήρε μια εξαιρετικά δραματική τροπή όταν την προηγούμενη εβδομάδα ο Άρτνεϊ βρέθηκε νεκρός. Όπως ξέρετε, ήταν ο μοναδικός καθηγητής στο Cambridge, που ήταν ο πρώτος μάλλον καθηγητής του Cambridge που είχε τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο ίδιος υποστήριζε ότι είχε διαγνωστεί στα 3 του χρόνια με αυτισμό και κόφωση, ότι παρέμεινε μη λεκτικός μέχρι τα 11 του, ότι έμαθε γραφή και ανάγνωση στα 18, ότι εν πάση περιπτώσει είχε συγκεντρωθεί κεντρώσει υπέρογκα ποσά για κάποιους υπερμαραθωνίους, όταν άρχισαν να γίνονται οι πρώτες καταγγελίες πως όλο αυτό το βιογραφικό είναι ψεύτικο. Και πράγματι είναι αλήθεια ότι κάτω από έρευνα όλοι αυτοί εδώ οι ισχυρισμοί κατέρευσαν, με αποτέλεσμα να αρχίσει αυτό που θα έλεγε κανείς ο διασυρμός του στα μίντια, το οποίο μάλλον θα πρέπει να πίεσε, όχι μάλλον, πίεσε εξαιρετικά πολύ τον Άρτνεϊ, ο οποίος τελικά αυτοκτόνησε. Ήταν μια δραματικότατη τροπή, η οποία όμως έχει και άλλο επεισόδιο. Ο καθηγητής Νέιθαν Κόφνας, ο οποίος είχε καταγγείλει λογοκλοπή από τον Τζέισον Άρτνεϊ, είναι καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και έχει τεθεί αυτή τη στιγμή σε διαθεσιμότητα. Ο ίδιος θεωρεί βέβαιη την οριστική απόλυσή του, είναι ένας ερευνητής στον τομέα της φιλοσοφίας, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων ήδη από τις αρχές του 24 στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, με άρθρα και δημόσιες τοποθετήσεις του που είχε υποστηρίξει ότι υπάρχουν έμφυτες διαφορές νοημοσύνης ανάμεσα σε φυλετικές ομάδες και ισχυριζόμενος πως ένα αυστηρά αξιοκρατικό περιβάλλον χωρίς θετικές διακρίσεις ή εκπροσώπηση μαύρων ακαδημαϊκών στα κορυφαία ιδρύματα θα ήταν ελάχιστη, θέσεις που προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή. Ήταν ένας από αυτούς, δεν ξέρω αν ήταν ο μοναδικός, είναι εξαιρετικά περίπλοκη η υπόθεση του Άρτνεϊ και έχουν γραφτεί ακόμη και στον ελληνικό τύπο πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ζητήματα του 21ου αιώνα, τα οποία στα αλήθεια δονούν τις κοινωνίες μας.

Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για σήμερα, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον Κώστα Σταθάκη μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, Δευτέρα λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές και σε καράβια του

Και μόνο αυτό το τραγούδι να έχει γράψει ο Σαββόπουλος θα του ήμασταν ευγνώμονες για πάντα, πιστεύω. Καλημέρα. 9.58, Κώστας Σταθάκης τον ήχο, Γιώργος Τούλας συνεχίζει μέχρι τις 11, 23.13.338.456, 9.58 κενό, καλημέρες, αποστολή στο 54.160. Και Viber 6930 078 291. Για πάμε.

Ευχήθηκε, λέει, στο Instagram ο Πρωθυπουργός στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να μας ξαναέρθεις του χρόνου. Μακάρι.

Βλέπω ένα καναπέ στην ακτή Ντοβίλ. Αν ακούει κανείς στο Δήμο Καλαμαριάς, θα το στείλω και στη Δήμαρχο δηλαδή. Είναι τρελό ότι 2 εβδομάδες τώρα πάνω στην ακτή Ντοβίλ κάποιος έχει παρατήσει ένα καναπέ σε ένα μέρος που είναι σκουπιδότοπος έτσι κι αλλιώς. Και παρακμάζει μια από τις πιο όμορφες παλιές ακτές της πόλης που κάποτε η πόλη έκανε τα μπάνια της. Αλλά αυτό είναι πρόκληση πραγματικά.

Είμαστε εδώ, κοινό 958, και είναι στην εκνοή του Αυγούστου ο Καύσωνας, που περίμενε πραγματικά να μας επιφυλάξει αυτές τις μέρες τις ζεστές, τις οποίες πρέπει να επιβιώσουμε με έναν τρόπο. Το Σάββατο, λέει, θα είναι η πιο ζεστή μέρα της χρονιάς. Και ακολουθεί βέβαια όλη τη βδομάδα ένα special goodbye στο καλοκαίρι, εξαιρετικά ζεστό, ειδικά για όσους γύρισαν ή γυρίζουν αυτές τις μέρες από τις διακοπές τους.

Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βίντεο, το είχα δει, με τη Μαντόνα στην Πάτμο, που μπαίνει σε ένα εστιατόριο να φάει και ένας κακομοίρης περιμένει να του φέρουν την τυροκαυτερή και περνάει η Μαντόνα πίσω του και λέει μια τυροκαυτερή περιμέναμε. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο, δηλαδή να κλαις.

Είμαστε εδώ, είναι 9.58, είναι πολύ η κουβέντα γύρω από τον Όλυμπο που νομίζω θα πάει και ο Πρωθυπουργός κάπου σήμερα, νομίζω, ή κάπου τώρα. Γύρω από τον Όλυμπο λοιπόν και την ανακήρυξή του σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να ανοίξει τώρα επειγόντως και κυρίως να προχωρήσει επειγόντως. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος, τον έχουμε παραμελήσει απίστευτα πολύ τον Όλυμπο και δεν πρέπει να τον αφήσουμε άλλο στη μοίρα του. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να γίνουν στα σοβαρά.

10 παρα 2 πρώτα λεπτά. Ναι, ζωή μουσιού. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να γυρίσουμε εδώ για άλλη μια ωρίτσα. Υπενθυμίζω, 6930 078 291 είναι το Viber. Αν δεν το ξέρατε, το μαθαίνετε.

Ίσως μία από τις καλύτερες στιγμές του Αργύρη, μοναδική στιγμή, συγκλονιστικό τραγούδι και κυρίως συγκλονιστικός ο ίδιος. 10 και 7 πρώτα λεπτά, 9.58, Γιώργος Τώρα στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23.13.3.38.4.56, 9.58 και ενώ καλημέρες αποστολή στο 54.160 και Viber 6.9.30.078.2.91 ζωή Μούσιου. Φρεσκότατη και δροσερότατη στους ήχους σήμερα.

Ξεκίνησε χθες η κυνηγητική περίοδος. Είναι τρομακτικό, ειδικά στα καμένα δάση, να ξεπαστρέβεις ότι ζώο έχει μείνει εκεί. Δηλαδή κάπου λίγο έλεος με αυτή την ιστορία, πραγματικά, με αυτή τη βαρβαρότητα. Την ωραιότερη ανάρτηση την είδα, ένας τύπος κρατάει ένα χαρτόνι που πάνω γράφει «Φίλοι κυνηγοί, μην ξεστολίζετε τον ουρανό».

Τα παιδιά της AI, λέει, δεν αναπτύσσουν καμία κριτική σκέψη, καμία όμως τύπου. Αναρωτιούνται, λέει, οι εργοδότες που πήγαν οι ιδέες των νέων, που πήγε η ικανότητά τους να παρατηρούν. Χάνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Απόφοιτοι, λέει, πανεπιστημίων, σπουδαίοι επιστήμονες κτλ. Έχουν παραδοθεί ανεφόρον στο Gemini και στο ChatGPT και ψάχνουν τα πάντα εκεί ή λένε ότι τους λέει αυτό. Κάτσε ακόμα.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

10.25, 9.58, εδώ είμαστε μαζί μέχρι τις 11.23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 και ενώ καλημέρες αποστολή στο 54.160 και Viber 6930 078 291. Και η ιστορία Ιράν αρχίζει και παίρνει διαστάσεις που μπορεί να εκνευρίσουν πολλές χώρες. Η αιμονή του Τραμπ να εξακολουθεί να λειτουργεί με έναν τρόπο αυτοκράτορα σε όλο τον πλανήτη είναι κάτι που ακόμα και τους τελευταίους που είχαν αμφιβολίες τους κάνει να ανατριχιάζουν. Είδομεν.

Λοιπόν, υπάρχει μια καινούργια διάγνωση, λέει, για το έντερο. Είναι στο πλαίσιο της πρόληψης του καρκίνου του παχαίους εντέρου, που η αύξησή του είναι ραγδαία με αυτά που τρώμε στους νέους κάτω από 50 χρόνων. Είναι με ένα δείγμα από το στόμα, ένα self-test, και είναι θαυματουργό, λέει, θαυματουργή εξέταση. Κάθε πράγμα το οποίο μας φέρνει πιο κοντά στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόληψη είναι βέβαια απόλυτα αναγκαίο. Το ζήτημα είναι πως αν συνεχίσουμε να θρεφόμαστε με όλα αυτά που θρεφόμαστε και να ζούμε με τον τρόπο ζωής που ζούμε, απλά θα διαπιστώνουμε σε αυτή την περίπτωση.

Ο Σπύρος μου λέει τώρα ότι συγγενικό του πρόσωπο που είναι γαστρεντερολόγος σε μεγάλο νοσοκομείο της Βρετανίας του είπε ότι υπάρχει τρομακτική αύξηση καρκίνου σε ανθρώπους κάτω των 40, κάθε είδους καρκίνου. Εγώ το λέω, δεν είναι τρόπος ζωής αυτός που ζούμε, από κάθε άποψη. Απλά επειδή αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και τα φάρμακα, παρηγοριόμαστε, αντί να αλλάξουμε εντελώς πορεία. Stroke lover always hiding under the covers to talk to your daddy, he say. He say you ain't seen nothing till you down on the muffin, and you sure to be changing your way. I met a cheerleader, was a real young bleeder, all the times I could reminisce. Cause the best things of loving with her sister and her cousin only started with a little kiss like this. Saw swinging with the boys in the school when your feet flying up in the air. Sing your hey diddy diddy with your kitty in the middle and you swing like you didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play. It wasn't me she was fooling, cause she knew what she was doing when she told me how to walk this way. She told me to walk.

Έχουν στείλει οι γιατροί χωρίς σύνορα σήμερα ένα κείμενο για τα 2 χρόνια σιωπής και καμία λογοδοσία για τις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον των γιατρών χωρίς σύνορα στη Γάζα. Πραγματικά ήταν Νοέμβριος του 23 όταν είχαν προκληθεί θάνατοι ανθρώπων και αργότερα το Φλεβάρι του 24 σε καταφύγιο των γιατρών στην Χαν Ιουνίς είχαν σκοτωθεί άλλοι 2 και είχαν τραυματιστεί 6. Έχουν ζητήσει έκτοτε 15, λέει, μέλη του προσωπικού των γιατρών χωρίς σύνορα έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από Ισραηλινές δυνάμεις από τον Οκτώβριο του 23. Πώς είπε αυτός ο υπουργός ο Ισραηλινός προχθές να σκοτώνουμε 20-40 Παλαιστίνιους τη μέρα, μάλλον όχι μόνο Παλαιστίνιους από ό,τι φαίνεται.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Groovy baby, groovy.

Λοιπόν, και μιας και είπαμε για τη Γάζα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και ο Καναδάς καταδικάζουν το σχέδιο για επικισμού στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Το σχέδιο, λέει, αφορά την κρίσιμη περιοχή Ε1, όπου η οικοδόμηση θα μπορούσε να διακόψει τη γεωγραφική συνέχεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, όχι ότι θα ακούσει το Ισραήλ τις αντιδράσεις της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Καναδά και θα καμφθεί. Είναι η περιοχή ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στο Μαάλ Αντουομίμ, έναν Ισραηλινό οικισμό εκεί στη Δυτική Όχθη. Έχει παγώσει δεκαετίες αυτό το σχέδιο, αλλά τώρα ξανά μανά να το χτίσουν με το ζόρι για να μην υπάρχει καμία ελπίδα για τους Παλαιστίνιους στο μέλλον.

Λοιπόν, κάποιος έκατσε και έφτιαξε, ρε φίλε, ένα τρομερό application που λέγεται Gironomics για την εξέλιξη του πιτόγυρου στην Ελλάδα από το 1985 μέχρι το 2026. Συγκλονιστικό το βρίσκω. Έχει τα πάντα μέσα. Ό,τι θες να μάθεις για το πιτόγυρο θα το μάθεις εδώ. Πραγματικά μπράβο του και που το σκέφτηκε και για το χαβαλέ της υπόθεσης, και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Αμένα το κάνεις σωστά.

Μου λέει μια φοβερή ιστορία ο Αργύρης εδώ. Σε επαρχιακό δρόμο, λέει, καμιά ώρα από τη Θεσσαλονίκη, χθες 7 το πρωί, μου κάνει το stop ένας κύριος. Με το που σταμάτησε, άνοιξε την πόρτα να μπει μέσα. Τον ρωτάω πού πάτε. Θεσσαλονίκη, μου λέει. Πού ακριβώς? Κασάνδρου, ελάτε. Στη διαδρομή δεν μπορούσε να πει πάρα πολλά, δεν θυμόταν πολλά και δεν είχε και πολλά δόντια για να μπορέσει να μιλήσει. 94 ετών. Περίμενε το λεωφορείο για να πάει εκεί στο αεροδρόμιο και να αλλάξει λεωφορείο, να κατέβει στο κέντρο, να πάει στον ΟΤΕ να ρωτήσει γιατί του κόψαν το τηλέφωνο. Δεν έχει ακουμπήσει κινητό στη ζωή του, ποτέ κομπιούτερ ούτε συζήτηση. Γυάλιζε έπιπλα στη ζωή του. Δεν θυμόταν πολλά από τον πόλεμο, από τη δεκαετία του 60. Μόνο στη ζωή, πέθανε η γυναίκα του το 13, η κόρη του το 15. Ένα πράγμα είχε, λέει, μόνο να μου πει. Πόσο λάθος τροφή πήρε ο Έλληνας και τι κρίμα είναι αυτό για μια χώρα τόσο πρικισμένη. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle, no sunshine appears.

Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος για αυτή τη βδομάδα. Θα είναι ένα πάρα πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο. Προσπαθήστε να το περάσετε όσο γίνεται πιο ανώδυνα, ακόμα και με μια βουτιά σε μια κοντινή παραλία. Προχθές ανακάλυψα μια υπέροχη παραλία στα Αγγελοχώρη, εντελώς εξωτικά σουρεαλιστική, με βράχια που δεν την είχα υπόψη μου. Δεν τη λέω για να μην γεμίσει κόσμο και είναι γεμάτη. Μπορείτε να πάτε να ανακαλύψετε κι εσείς όμως. Όπως και να έχει, εμείς θα τα ξαναπούμε το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 9.30 εδώ στον 958. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί αμέσως μετά. Και εμείς σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκυριακό. Αντίο σας.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είναι και μικρό αυτό το σήμα, οπότε πρέπει να τα πω γρήγορα γρήγορα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Τώρα για να δω, θα είναι ο Περικλής Γλυκόπουλος στον ήχο? Όχι, θα είναι η Ζωή Μούσιου, όπως ήμασταν χθες. Πώς μας αφήσατε χθες, έτσι μας ξαναβρίσκετε σήμερα. Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ για μία ώρα από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου και σήμερα ήρθα με μια αγκαλιά CD, όπως παλιά θα κάνουμε εκπομπή. Για πάμε λοιπόν, ξεκινάμε.

Ήταν καλοκαίρι του 1986 όταν στο Αγροτικό ο Νίκος Παπάζογλου ηχογραφούσε αυτόν τον δίσκο μέσω νεφών. Εγώ τότε ήμουν στο Πανεπιστήμιο, εσύ δεν ξέρω που ήσουν, και όταν κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος φυσικά και τον αγοράσαμε βινήλιο. Εννοείται ότι λατρεύαμε τον Παπάζογλου, και ο Νίκος Παπάζογλου στο εξώφυλλο αυτού του δίσκου έγραφε για αυτήν τη σειρά τραγουδιών. Εδώ είναι η Καλημέρα που μόλις ακούσαμε, Τάκη Σιμώτα στους στίχους και φυσικά ο Νίκος Παπάζογλου στη μουσική αλλά και στο τραγούδι. Εδώ είναι και το Εγώ και ο Ίσκιος μου, το Γλυκιά μου, το Φέγγι σαν άστρο, το Είναι αργά, το Φύσηξε βαρδάρης, το Όνειρο του χαμού, Εδώ είναι ο μοναχός ο άνθρωπος, το Ένα και ένα, Η ρογμή του χρόνου. Πραγματικά είναι να σκέφτεσαι, είναι δυνατόν σε έναν δίσκο 11 τραγούδια να είναι όλα πολύ αγαπημένα? Είναι ακριβώς έτσι. Η ενορχήστρωση και η διεύθυνση της ορχήστρας, έγραφε ο Νίκος τότε στο δίσκο αυτό, έγιναν από μένα, αλλά το θαυμάσιο αποτέλεσμα οφείλεται στις καλές συγκυρίες στο στούντιο και προπάντων στις ικανότητες των φίλων μου, λαμπρών μουσικών, που έχω την τύχη να συνεργάζομαι. Και σε αυτό το δίσκο έπαιξαν οι μουσικοί Νίκος Καπηλίδης, Χρήστος Κίλιας, Στέλιος Γκέτης, Μανώλης Σιδερίδης, η Ελενίτσα Καλατζοπούλου, ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο Δημήτρης Δημητράκης, όπως έγραφε ο Νίκος Παπάζογλου, Γεωργόπουλος, και σε δύο κομμάτια ή σε τρία νομίζω έπαιξαν ο Δημήτρης Αραμπατζής και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ωραίο να παίζεις τραγούδια από CD και βινήλια. Είναι ωραίο γιατί παλιοί άνθρωποι ήξεραν όταν έφτιαχναν κυρίως τα βινήλια, και στη συνέχεια αυτή καλή συνήθεια πέρασε και πρακτική πέρασε και σε κάποια CD, δυστυχώς όχι σε όλα, να γράφουν στοιχεία. Να ξέρεις κάθε φορά αυτό που παίζεις, ποιοι μουσικοί είναι που παίζουν. Κάθε φορά σημειώματα των ανθρώπων που έχουν δουλέψει για ένα δίσκο. Έλατε να πάμε σε μια δουλειά του Νίκου Ζούδιαρη τώρα, στο Αφίλιο, και από εκεί να ακούσουμε τον Νίκο Κουρουπάκη να τραγουδά αυτό.

Πάμε λοιπόν στο Αφίλιο είμαστε. Έτσι ξεκινούσε αυτός ο δίσκος. Τι υπέροχος δημιουργός που είναι ο Νίκος Ζούδιαρης. Και οι χαιρετισμοί είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Αυτή λοιπόν ήταν η χαιρετισμή. Ο Νίκος Κουρουπάκης τραγούδησε, ήταν η στοιχική μουσική του Νίκου Ζούδιαρη και εδώ έπαιξαν η μουσική Βαγγέλη Ζωγράφος μπάσο, Γιάννης Παπασαχαριάκης κιθάρες, στο τσέλο η Ντάνα Χατζηγεωργίου και στο βιολίο ο Θανάσης Γκιουλετζής. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Και με το επόμενο τραγούδι θα αποχαιρετήσουμε έναν τόσο καλό μουσικό δημιουργό στο χώρο της μουσικής που έφυγε από την ζωή και εγώ το έμαθα σήμερα το πρωί λίγο πριν μπω στην εκπομπή, ο Κωστής Ζευγαδέλης, λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά του στις 10 Ιουλίου του 1956 έκλεισε τα 70 του χρόνια, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική κιθάρα και θεωρητικά, έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο. Μάλιστα το 1996 πήρε και το βραβείο μουσική στο 37ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία «Πριν το τέλος του κόσμου» του Παναγιώτη Μαρούλη. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από μια τηλεοπτική σειρά. Είναι η μουσική του Κωστή Ζευγαδέλη, είναι η ερμηνεία της Τάνια Στανακλίδου, η στίχη είναι του Γιώργου Κορδέλα που είχε και τη σκηνοθεσία αυτής της σειράς της τηλεοπτικής με τον τίτλο «Βεντέτα». Πρωταγωνιστούσαν ο Γιάννης Φέρτης και η Κοραλία Καράντη. Και αυτό που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε μεν στη σειρά, αλλά νομίζω ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ και εκτός αυτής και αυτονομήθηκε απολύτως στη συνέχεια με την υπέροχη ερμηνεία. Υπέροχη ερμηνεία, όπως θα το ακούσουμε αμέσως τώρα από την Τάνια Τσανακλίδου.

με μια αγκαλιά CD σήμερα στο ραδιόφωνο όπως παλιά, οπότε πηγαίνω έρχομαι, ξέρετε, δίνω 2-2 βέβαια στην ζωή Μούσιου που είναι στον ήχο τα μικρά αυτά στρογγυλά στραφτερά δισκάκια που έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν τα λέγαμε στον πληθυντικό αριθμό, πάντα λέγαμε τα CD, έτσι τουλάχιστον θυμάμαι εγώ, αν θυμάμαι λάθος δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν έτσι είμαστε παρέα στην εκπομπή και ακούμε πολύ αγαπημένα τραγούδια από πολλές διαφορετικές εποχές. Θα δείτε πώς θα πάμε μπρος πίσω. Με το προηγούμενο αποχαιρετήσαμε και τον Κωστή Ζευγαδέλη που από συναδέλφους του έμαθα ότι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες. Πάμε σε έναν δίσκο που είναι διαμάντι και αυτός ολόκληρος, Τριψυχώρη Παπαστεφάνου, Ελεύθερη Πολιορκημένη, και εδώ τα λόγια που θα ακούσουμε είναι του σπουδαίου ποιητή, του Νικηφόρου Βρετάκου, η μελοποίηση φυσικά της Τριψυχώρης Παπαστεφάνου και τραγουδάει η Δανάη Μπαραμπούτη και η χοροδία της Τερψυχώρης Παπαστεφάνου, χοροδία Τρικάλων. Σόλου μπουζούκι σε αυτήν την σπουδαία δουλειά είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι αυτό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ με τραγούδια που μας πηγαίνουν μπρος πίσω σήμερα, με μια αγκαλιά CD όπως λέγαμε παλιά. Δεν ξέραμε τον πληθυντικό της λέξης, δεν τον χρησιμοποιούσαμε, δεν ξέρω τι ακριβώς γινότανε, αλλά σήμερα έφερα μερικά από τα αγαπημένα. Και ο επόμενος δίσκος έχει μερικά τραγούδια που αγαπώ πολύ. Κυκλοφόρησε το 1990 από τη Λύρα, όταν εδώ υπεύθυνη στην Βόρειο Ελλάδα στη Λύρα ήταν η Ντόρα Ρίζου. Και δικό της είναι και αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο με τον Γιώργο Ζήκα και τη Μαριό. «Σβήστα όλα» είναι ο τίτλος και ένα κίτρινο φεγγάρι επάνω δεξιά στην κορυφή αυτού του εξωφύλου. Ενώ στο πιστόφυλλο ήταν όλοι οι μουσικοί που συμμετέχουν, δηλαδή ο Μανώλης Πάπος που τραγουδάει και όλα στο δίσκο, ο Χρήστος Μητρέντζης, ο Μίλτος Σαλιγόπουλος, ο Κώστας Θεοδόρου, η Ηρακλής Βαβάτσικας, ο Κυριάκος Γκουβέντας, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, ο Γιώργος Μαυρομάτης. Και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια σε αυτόν τον δίσκο του Γιώργου Ζήκα με τη Μαριό είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Αυτή ήταν η Μαριό σε ένα τραγούδι Γιώργου Ζήκα και εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958-43 και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται από την αρχή της εκπομπής. Πάμε στο επόμενο τραγούδι λοιπόν. Ο Γιώργος Καλογύρου γεννήθηκε στη Λευκωσία του 1981. Από 8 χρονών ξεκίνησε μαθήματα βιολιού και στη συνέχεια, αφού τελείωσαν και τα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου, ήρθε στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσει. Σπούδασε εδώ στη Θεολογική Σχολή στο Αριστοτέλειο. Παράλληλα στα χρόνια των πανεπιστημιακών του σπουδών ολοκλήρωσε και κύκλο σπουδών στο Λαούτο, Δημοτικό Τραγούδι, Θεωρία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής και στη Βυζαντινή Μουσική, πτυχίο και δίπλωμα στη Σχολή Εγχορδές, εδώ, σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη. Εκείνα τα χρόνια επίσης των σπουδών του γνωρίστηκε με τον Χρυσόστομο Σταμούλη, που θα πω σε χρόνο ενεστώτα πολύ τον αγαπά, και συνδέθηκαν καλλιτεχνικά μαζί και δημιουργικά. Μπήκε στη χοροδία του Χρυσόστομου Σταμούλη και που διεύθυνε ο Χρυσόστομος, και συνεργάστηκαν και πολλές φορές και στην δισκογραφία. Στον δίσκο αυτό που κρατάω στα χέρια μου, Καλά το λένε για το φεγγάρι μάλιστα, υπάρχει και τραγούδι στο οποίο έχει συμπράξει και ο Χρυσόστομος Σταμούλης. Του γράφει και ένα εξαιρετικό, ένα υπέροχο σημείωμα εισαγωγικό, όπου του εύχεται στο αγόρι που έγινε άντρας και αρχίζει το ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες της δημιουργίας, καλά ταξίδια Γιώργο, και πήγε καλά αυτό το ταξίδι. Από τον δίσκο αυτό εμείς θα ακούσουμε το μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Μόντι με τον τίτλο ως τραγούδι «Καλά το λένε για το φεγγάρι». Η κλασική κιθάρα είναι ο ίδιος, ο Γιώργος Καλογύρου, και στο τσέλο η Αφροδίτη Μιχαηλίδη.

Υπάρχουν πολλά ποίηματα του Κώστα Μόντι που το αγαπώ πολύ, όπως εκείνο που λέει «Σκέφτομαι τι κακό όνομα θα έχουμε βγάνει στο σύμπαν, θα ακούν γήινος και θα κουμπώνονται». Εδώ και αυτό που ακούσαμε το προηγούμενο, το «Καλά το λένε για το φεγγάρι», μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Μόντι ήταν από τον Γιώργο Καλογύρου. Εμείς εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ 95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά για να μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης αν το θέλετε και εντός και εκτός Ελλάδας. Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος που ο γενικός τίτλος του είναι «Μέλος» και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο γιατί είναι στην ουσία κάπως ένα εικαστικό σαν να είναι χάρτης ενός κόσμου. Και σε αυτόν το δίσκο συμμετέχουν πάρα πολύ ωραία μουσική. Συμμετέχουν οι δικοί μας εγχορδές, ο Κεϊβάν Σεμιραμί, ο Χουάν Καρμόνα και ελπίζω να το λέω σωστά, Ντορσάφ Χαμαντί και πάρα πολύ σπουδαίη μουσική. Είναι τραγούδια της Μεσογείου και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, κρατήστε ότι στους στίχους και στο original, ας πούμε, κομμάτι το πρώτο είναι Μαρία Θοίδου, στη μουσική είναι ο Μπιγιάν Σεμιρανή, και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα πουλιά.

Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Τα πουλιά λοιπόν. Και η ελληνική φωνή που ακούσαμε φυσικά ήταν ο Δρόσος Κουτσοκώστας. Υπέροχος. Σας είπα ότι σε αυτή τη δουλειά, για την οποία νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή, δεν πειράζει που είναι παλιά δουλειά, να την παρουσιάσουμε ολόκληρη, αξίζει πραγματικά. Γιατί στο ραδιόφωνο πρέπει να παίζουμε αυτές τις τόσο ωραίες δουλειές. Ήταν λοιπόν ο Δρόσος Κουτσοκώστας που τραγούδησε με τα ελληνικά λόγια που είχε γράψει η Μαρία Αθωίδου. Να πω ότι την ίσια τραγουδίστρια που ακούσαμε ήταν τώρα, ελπίζω να πω το όνομά της σωστά, Χορσάφ Χαμντανή και ο Ελκίκη, και ήταν πάρα πολύ ωραία η σύμπραξή τους. Μεσόγειος, είχε όμως και ρυθμούς από την Ινδία. Και όλη αυτή η δουλειά που ακούει στο όνομα Μέλος είναι σπουδαία. Και θα παραμείνουμε στη Μεσόγειο, να πάμε στους Εγκαρδία, να πάμε στον δίσκο τους Μητέρα και να ακούσουμε από εκεί την Καληνύχτα, δηλαδή την Καληνύχτα όπως την ξέρουμε εμείς, τραγουδισμένη από τον Ελκίνο Ιωαννίδη.

Πόσο όμορφη και γλυκιά τούτη νύχτα που σε σκέφτομαι και ύπνο δεν έχω και εδώ πλάι στο παράθυρό σου αγάπη μου σου προσφέρω της καρδιάς μου τον πόνο εγώ πάντα εσένα συλλογέμαι γιατί εσένα ψυχή μου αγαπώ και όπου πάω βρεθώ και σταθώ στην καρδιά μου πάντα εσένα κρατώ. Έγραψε τα λόγια, όχι βέβαια όπως εγώ σας είπα την ελληνική απόδοση και έγραψε τη μουσική ο Βίτο Ντομένικο Παλούμπο και τραγούδησε ο Αλκίνος Ιωαννίδης ένα δίσκο των Εγκαρδία και μαζί του φυσικά έπαιξαν και τραγούδησαν και η Εγκαρδία. Για να πάμε αμέσως τώρα σε μια θεατρική παράσταση για την οποία έκανε τη μουσική ο Σταμάτης Κραουνάκης. Είναι το έκτο πάτωμα, η μουσική κωμωδία του Alfred Gery και η διασκευή της Άννας Παναγιωτοπούλου. Και για αυτήν την παράσταση πολλά πολλά τραγούδια και νομίζω πολύ αγαπημένα και αυτόνομα στην συνέχεια και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το σώμα αφήστε, φτερό στον άνεμο να ζαλιστεί, τα μάτια κλείστε, γλυκά κουμπίστε στην κουπαστή, είναι μια νύχτα, μια τρελή βραδιά, πουλά που ντάστρα, λάμπει και η καρδιά.

Για το εκτοπάτωμα, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και τραγούδησε βεβαίως Κατιάνα Μπαλανίκα και ο Θίασος. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Πάμε τώρα αρκετά χρόνια πίσω επίσης, πάμε στο 2002, όταν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ανεβαίνει το έργο του Μπρέχτ, «Ο καλός άνθρωπος του Σετζουάν». Η σκηνοθεσία είναι του Πέτρου Ζιβανού και τη μουσική κάνει ο Κώστας Βόμβολος, και από εκείνη την ανέκδοτη κυκλοφόρητη, ενώ δισκογραφικά δουλειά, πάμε να ακούσουμε όχι ένα αλλά παραπάνω αποσπάσματα, ξεκινώντας όμως από αυτό.

Σε αυτή τη χώρα, μόνο η τύχη θα σε σώσει. Κι άμα χρήσιμος θες να σταθείς, κοίτα να βρεις προστάτες με κύρος και ισχυρούς συγγενείς.

0: στους κόσμος μας υπάρχει ακόμα. Μπρος τις κάνες να στήσουν τα άπιστα σκυλιά. Ένα πυρ χωρίς έλεος να τα λιώσουν στο χώμα.
1: Και βέβαια ήταν η υπέροχη Μαρία Χατζιωαννίδου στον κεντρικό ρόλο εκείνης της παράστασης, σκηνή Σοκράτης Καραντινός στη Μονή Λαζαριστών 2002, το Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς η πρεμιέρα, ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, του Μπρέχτ, σκηνοθεσία του Πέτρου Ζιβανού. Να πω ότι η μουσική, βεβαίως το είπα, του Κώστα Βόμβολου, αλλά να πω ότι η μουσική που έπαιξαν ήταν ο Γιώργος Μπαντούκ Αποστολάκης, ο Λάκης Τζίμκας, ο Νίκος Ψεφογιώργος και ο ίδιος ο Κώστας Βόμβολος. Δεν θα καθυστερήσω πάρα πολύ, θα πάμε κατευθείαν στο τελευταίο που είναι να ακούσουμε. Είναι πάλι από την ίδια παράσταση, είναι το φινάλε, έτσι όπως τραγουδούν όλος ο θείασος βέβαια, αλλά κυρίως Κατερίνα Γιαμαλή και ο Κώστας Βόμβολος. Η Ζωή Μούσιου φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν

στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας, αλλά δεν έχω κλείσει ακόμα, μην ανησυχείτε. Πάμε να ακούσουμε αυτό και θα κλείσουμε με το επόμενο. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Είναι από το CD που έχουμε, είναι το 18, ελπίζω να παίζει. Δεν παίζει. Τι κρίμα. Αυτό έπρεπε να παίξει. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε το ένα που ήταν μουσικό θέμα από την παράσταση. Ωραία. Λοιπόν, κάτσα να δω τι έχω τώρα εκεί πέρα. Τι έχω δώσει στη ζωή. Λοιπόν, από το προηγούμενο CD που ήμασταν ζωή, σας είπα ότι πάμε κόντρα σήμερα σε, και αυτές τις μέρες σε κάτι τεχνικά, αλλά θα τα καταφέρουμε, που θα πάμε. Λοιπόν, αφού δεν μπορέσαμε να ακούσουμε το φινάλε από τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν, δεν πειράζει, πάμε να ακούσουμε πώς ξεκινούσε το έκτο πάτωμα με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και είναι το νούμερο 7.

Δεν ξέρω ποιος μας μάτιαξε, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα το προσπαθήσουμε, γιατί ήθελα να κλείσουμε με το τελευταίο κομμάτι και να είναι το φινάλε εκείνης της παράστασης, το φινάλε από την παράσταση που σκηνοθέτησε ο Πέτρος Ιβανός, το έργο του Μπρέχτ, το καλός άνθρωπο του Σετσουάν, με τη μουσική του Κώστα Βόμβολου. Έλατε λοιπόν να σας αποχαιρετήσω έτσι, δεν προλάβαινα να παίξω με τίποτα. Όλα τα... Το έχουμε λέει η ζωή, εντάξει. Δεν προλάβαινα να παίξω όλα τα CD που έφερα μαζί μου, αλλά δεν πειράζει. Και από Δευτέρα μέρες πολλές έχουμε. Και πολλά πρωινά που θα είμαστε εδώ παρέα, μαζί, γεροί να είμαστε.

0: και οι λύπες μας ζεστάνε την καρδιά.
1: Μες στο πιο σκληρό το βούρκο βρήκαμε την ανθρωπιά.

0: κρίμα. Τούτο το ταξίδι θα τελειώσει πια.
1: Ο ουράνιος πατέρας μας καλεί ξανά.
0: Τέτοιο σπάνιο πετράδι πουθενά δεν θα το βρούμε.
1: Πριν η λάμψη σου θαμπώσει, έχει γιάσεντε, σε χαιρετούμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα. Σήμερα θα ακούσουμε μια συζήτηση που έγινε πριν λίγες μέρες με τη σκηνογράφο ενδυματολόγο Ευαγγελία Κυρκινέ. Με τη Βαγγελιά βρεθήκαμε ένα πρωί σε ένα αναψυκτήριο απέναντι από την Ερτρία. Στριμώξαμε μια ώρα σε ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα. Από την άνοιξη, πρέπει να σας πω, παλεύω αυτή τη συνάντηση. Όλο κάτι γινόταν, όλο κάπου έτρεχε. Μαθήματα, δουλειές, πρεμιέρες. Άντε να τα βολέψεις όλα. Φέτος το καλοκαίρι, μάλιστα, υπογράφει τα σκηνικά για την παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο και στις 26 Αυγούστου θα το δούμε και στο Θέατρο Δάσους. Τα καταφέραμε τελικά, την αίσθησα απέναντί μου, τρόμαξε με το μικρόφωνο μπροστά της. Είναι συγκινητική αυτή η συστολή των δημιουργών που δεν έχουν συνηθίσει να μιλάνε δημόσια για τον εαυτό τους και το έργο τους. Και η Ευαγγελία Κυρκινέ έχει κάνει τόσα σπουδαία πράγματα. Απόφυτος του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Απουθού. Από το 99 μέχρι σήμερα εργάζεται ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος για το θέατρο, την όπερα και τον κινηματογράφο, έχοντας συνεργαστεί σε πλήθος παραστάσεων με την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Όπερα Θεσσαλονίκης, το Θέατρο ΤΑΦ, το Θέατρο Τέχνης Ακτής Αηλίου, τα ΔΠΘ Ιωαννίνων Κοζάνης και Καβάλας, την Ομάδα Εν Δυνάμει, την Ars Moriendi, την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης, το Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και άλλα. Επίσης έχει σκηνογραφήσει πολλές μικρού μήκους ταινίες που έχουν διακριθεί σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ. Δίδαξε σκηνογραφία ενδυματολογία στη Δραματική Σχολή του Κουθουβουέ και στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Απουθού. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει σκηνογραφία ενδυματολογία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλόρινας. Το 2015 συνήτρισε το Θέατρο ΤΑΦ της Θεσσαλονίκης. Άντε τώρα να χωρέσεις σε μερικές λέξεις ένα βιογραφικό. Ας πάμε εκεί που καταλαβαίνόμαστε καλύτερα, στη μουσική ας πούμε. Τον ήχο στο στούντιο του 958 φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποια που περνάει τραγουδώντας και παραμιλώντας. Σήμερα την Ευαγγελία Κυρκινέ.
1: Η εκπομπή λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Αν ήσουν εσύ αυτή που περνούσε, που περπατούσε στον δρόμο, υπάρχει περίπτωση να τραγουδούσες κάτι?
2: Από μέσα μου πάντα τραγουδάω. Και πάντα μιλάω επίσης, που πολλές φορές δεν μένει και μέσα κιόλας αυτός ο λόγος. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι με συναντάνε άνθρωποι στον δρόμο και καθώς με βλέπουν από μακριά να περπατάω, βλέπουν έναν άνθρωπο να παραμιλάει. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτονται, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και ένα εσωτερικό τραγούδι που εξωτερικεύεται εκείνη τη στιγμή. Ναι, συμβαίνουν συνεχώς πράγματα μέσα στο κεφάλι μου.
1: Οπότε τι παραμιλάς, εκατοστά και το σκηνικό, σταγκόνια?
2: Ναι, και αυτό εννοείται. Συνήθως στείνω φανταστικές συνομιλίες με συνεργάτες, με ενδεχομένως με κατασκευαστές, με φίλους, γονείς μου.
1: Δεν είναι φοβερό ότι καμιά φορά τα λέμε τόσο ωραία μόνοι μας μετά από μια κουβέντα, μετά από μια συζήτηση και είναι σαν να λες όλα αυτά που δεν πρόλαβες να πεις ή που δεν σκέφτηκες εκείνη την ώρα, δεν είχες την ετοιμότητα να τα πεις και μόνος σου μετά επαναλαμβάνεις το διάλογο, αλλά με τον σωστό τρόπο.
2: Εντελώς, ναι. Δηλαδή, με θαυμάζω πάρα πολύ σε αυτές τις συζητήσεις, αυτούς τους διαλόγους. Λέω τις σωστές κουβέντες, έχω τις σωστές απαντήσεις, με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Και δυστυχώς εκτονώνεται εκεί. Αλλά και αυτό χρήσιμο είναι. Δηλαδή, εμένα με βοηθάει πολύ αυτή η διαδικασία των εσωτερικών έτσι, διαλόγων, μονολόγων, τραγουδιών και σκέψεων που πολλές φορές βγαίνει προς τα έξω χωρίς ασυνείδητα εντελώς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό λέω, οι άνθρωποι με βλέπουν στον δρόμο, μια περπατάει και παραμιλάει.
1: Τραγούδι, ποιο θα μπορούσε εσωτερικά να ακούγεται?
2: Διάφορα τραγούδια τα οποία έτσι κάπως κουμπώνουν στη στιγμή τη συγκεκριμένη, στη διάθεση τη συγκεκριμένη. Ή μουσικές τέλος πάντων, οι οποίες πολλές φορές με συνοδεύουν. Δεν έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο που, αν και είμαι μονομανής πολλές φορές, αλλά γενικά είμαι ανοιχτή στα ακούσματα.
1: Πες ένα.
2: Λοιπόν, ένα τραγούδι που σίγουρα θα έλεγα σήμερα είναι το Wild is the Wind της Νασιμών. Αγαπημένο τραγούδι.

0: Μια φορά σου αποκαλύπτει το τραγούδι ή μουσική, πώς νιώθεις? Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να σιγοτραγουδάω, I'm so excited, και μετά λέω, γιατί τραγουδάω αυτό το τραγούδι, άρα αυτό σημαίνει ότι είμαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παρατηρήσει αυτή τη διαδρομή, νομίζω το αντίστροφο. Δηλαδή, κάπως πρώτα εντοπίζω την συνθήκη, την συναισθηματική ή την πνευματική, την εσωτερική, ψυχική, και κάπως μετά έρχεται μια μουσική που όλο αυτό το ενισχύει με έναν τρόπο. Δεν θα τραγουδήσω μια χαρούμενη μουσική γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν αισθάνομαι καλά, οπότε η μουσική αυτή θα με βοηθήσει να αλλάξω διάθεση. Κάνω το αντίθετο. Δηλαδή, αν αισθάνομαι χάλια, πρέπει να γίνω πολύ χάλια, να γίνω ακόμα πιο χάλια. Σμπρώχνω την κατάσταση σε μια οριακή συνθήκη και αυτό κάπως με αναγκάζει να την υπερβώ, ας πούμε.

0: Σκηνογράφοι που μεταφράζουν τα πάντα σε γραμμές, σε επίπεδα, σε χρώματα, σε όγκους, σε υφές. Πόσο ενδιαφέρον έχει σκέψη τους. Εμένα πάντως με ενθουσιάζει το μυαλό τους. Μιλούσαμε, ας πούμε, με την Ευαγγελία Κυρκινέ και κάποια στιγμή μου ανέφερε για το ρυθμό του σκηνικού. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ρυθμός σε κάτι φαινομενικά ακίνητο? Ας μας εξηγήσει καλύτερα η ίδια και παράλληλα ας ξεδιπλώσει και την ιστορία της, πώς επέλεξε να γίνει σκηνογράφος. Και ο Μαξ Ρίχτερ, που συχνά ακούγεται στο εργαστήριό της ενώ δουλεύει, συνοδεύει και τώρα τις λέξεις της.
1: Σε ένα σκηνικό έχει ρυθμό?
2: Έχει ρυθμό καταρχάς σε επίπεδο σύνδεσης καστικής. Δηλαδή πώς τα στοιχεία τα επιμέρους με έναν τρόπο επαναλαμβάνονται, κινούνται μέσα στην εικόνα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα λευκό χρώμα, πώς ταξιδεύει μέσα αυτό το χώρο? Είναι σε ένα σημείο, εμφανίζεται κι αλλού, ισορροπεί, ανισορροπεί, υπάρχει κάπου και ξαφνικά δεν υπάρχει, υπάρχει κάπου και εμφανίζεται κι αλλού. Ένα παράδειγμα.
1: Πόσο πέσετε με το μυαλό μας εσείς οι σκηνογράφοι, τι κάνετε? Δεν καταλαβαίνουμε εμείς, απλώς βλέπουμε ένα σκηνικό μπροστά μας και λες, α, εδώ τοποθετήσανε ένα βράχο, εκεί τοποθετήσανε ένα κρατήρα, εκεί κάτι κάνανε. Αλλά τι μηνύματα περνάτε σε εμάς που το βλέπουμε?
2: Δεν να φαίνεται ότι είναι κάτι τόσο απλό, ενώ στην πραγματικότητα επιδρά με τέτοιο τρόπο, ή τουλάχιστον είναι ωραίο να επιδρά με τέτοιο τρόπο στο θεατή. Με τρόπο που ενδεχομένως δεν μπορεί να αντιληφθεί ή να εξηγήσει ή να αποκριτικοποιήσει, και δεν είναι και απαραίτητο αυτό. Αλλά είναι κάθε φορά μια πολύ έτσι, και αυτή είναι και η γοητεία αυτής της τέχνης, ότι κάθε φορά ανοίγεται ένας καινούριος κόσμος, με καινούριους τόπους, με καινούριους κατοίκους, καινούριους γείτονες, και κάθε φορά πρέπει και εγώ ως μέρος αυτού του τόπου να βρω λίγο τη θέση μου μέσα σε αυτό το καινούριο κόσμο που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή.

0: Πώς έγινα σκηνογράφος? Έγινα σκηνογράφος γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τη ζωγραφική. Και την τέχνη, είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη για την τέχνη γενικά, ειδικά για τη ζωγραφική και τις καστικές τέχνες. Δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου το θέατρο. Δεν είπα ποτέ ότι ωραία, όταν μεγαλώσει θα γίνει σκηνογράφος, θα ασχοληθεί με το θέατρο.
1: Είχες επαφή με το θέατρο?
0: Δεν είχα επαφή με το θέατρο, αλλά ήμουν πολύ επικεντρωμένη στην εστιασμένη ζωγραφική. Ήθελα να ασχοληθώ με τη ζωγραφική και να γίνω ζωγράφος, όχι σκηνογράφος. Με θυμάμαι μάλιστα στο γυμνάσιο να κάνω κοπάνες από το σχολείο για να κατεβαίνω εδώ στο κέντρο και να πηγαίνω να βλέπω εκθέσεις ζωγραφικής, να πηγαίνω στην πινακοθήκη, δηλαδή η κοπάνα του. ναι, τέτοια πράγματα. Προσπαθώντας έτσι να μπω σε αυτόν τον κόσμο και έχοντας κατά νου κάποια στιγμή να μπω και στην καλών τεχνών. Ταυτόχρονα όμως, επειδή ήμουν μια έτσι, πολύ καλή μαθήτρια, τότε με τα δεδομένα, η λογική ήταν ωραία, ας περάσουμε ας πούμε, σε μια σχολή πανεπιστημιακή και μετά ακολουθούμε και το όνειρό μας, που βέβαια δεν ευδόθηκε ποτέ, γιατί όταν πήγα τελικά να δηλώσω τις σχολές στο μηχανογραφικό μου, αντί να δηλώσω το τμήμα της φιλοσοφικής του FPC που ήθελα τότε, είδα ξαφνικά ένα τμήμα θεάτρου και λέω, τι να είναι αυτό, μα τι να είναι αυτό. Και κάπως μια πολύ έτσι ισχυρή εσωτερική ορμή που ήταν αδύνατο να γνωρίσω εκείνη τη στιγμή, με έκανε να βάλω πρώτη επιλογή αυτή τη σχολή που ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου. Και όταν τελικά πέρασα πανηγυρικά στο τμήμα θεάτρου, είπα, εσύ ως ζωγράφος, τι θα κάνεις εδώ, γιατί ηθοποιός δεν μπορείς να γίνεις. Οπότε μέσα από τη ζωγραφική και την αγάπη για τις καστικές τέχνες που πήγα στη σκηνογραφία, κάπως ήταν, πώς θα το πω, μοιραίο αυτό. Κάπως η ζωή με οδήγησε εκεί και με οδήγησε εκεί γιατί αφέθηκα σε αυτήν την ροή που υπήρχε εκεί, προσπαθώντας να μου πει, λοιπόν, δεν γίνεται, πρέπει να πας προς τα εκεί και όχι αλλού. Οπότε κάπως, ναι, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη τόλμη.

0: Πάμε και στις Τροάδες του Ευρυπίδη. Εδώ βρίσκουμε τις γυναίκες της Τροίας μετά την καταστροφή της να περιμένουν τους Έλληνες να αποφασίσουν για την τύχη τους. Από ό,τι διαβάζω, η Ελένη Ευθυμίου προσεγγίζει την τραγωδία ως μια συλλογική φωνή αντίστασης απέναντι στη βία, την κατοχή και την απώλεια, δίνοντας χώρο σε σώματα και εμπειρίες που συχνά μένουν αόρατα στη δημόσια αφήγηση. Με 22 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία, ζωντανή μουσική και τη συμμετοχή μελών των ενδυνάμει, η παράσταση μετατρέπει το έργο του Ευρυπίδη σε ένα σύγχρονο ποιητικό και πολιτικό σχόλιο για τον πόλεμο, τη γυναική αφωνή, την αξιοπρέπεια και τη δύναμη της αλληλεγγύης. Ας μας μεταφέρει η Ευαγγελία Κυρκινέ στο σύμπαν του έργου και φυσικά και στο σκηνικό. Ο Λευτέρης Βενιάδης που συνέθεσε τη μουσική μου έστειλε προχθές το βράδυ δύο αποσπάσματα με τις φωνές των ηθοποιών που ακούγονται στην παράσταση και τέλος αυτό το αρχείο κλείνει και με ένα δικό μου άσχετο μουσικό συνειρμό καθώς άκουγα την Ευαγγελία να μου μιλάει για φωτιά.
1: Λοιπόν, κέντρο της σκέψης της σκηνοθετικής και κατ' επέκταση και της σκηνογραφικής με έναν τρόπο είναι το γυναικείο σώμα, το πώς δηλαδή γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και άσκησης βίας, σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής, όλων των ειδών, ως ένα σώμα το οποίο είναι αδύναμο μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Ταυτόχρονα σχολιάζεται και μέσα από το ίδιο το κείμενο, αλλά έχει ενισχυθεί πολύ και από την σκηνοθετική ματιά αυτό. Σχολιάζεται η μητρότητα μέσω του αστιάνακτα και μέσω της απόφασης των Ελλήνων να σκοτώσουν το παιδί, να το αποσπάσουν από τη μητέρα. Οπότε εκεί γίνεται και μια μεγάλη έτσι δραματουργική αλλαγή σε σχέση με το κείμενο του Ευρυπίδη στην παράσταση για να σχολιαστεί ακριβώς αυτή η συνθήκη. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα σώματα των ανάπηρων που και αυτά εντάσσονται στην ίδια λογική ενός υλικού τέλος πάντων ανθρώπινου προς διαχείριση, προς χρήση, προς φόρτωση, προς ταξινόμηση. Γίνονται δηλαδή όλοι αριθμοί μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Πάει να υφίσταται η ανθρώπινη υπόσταση ως ταυτότητα, ως μια ξεχωριστή οντότητα τέλος πάντων που έχει σημασία.

0: Η εικόνα του σκηνικού αποτυπώνει ένα τοπίο καταστροφής, μια καμένη γη ουσιαστικά. Η πρόθεση ήταν να μην έχει μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά σε κάποια χρονική στιγμή, είτε σημερινή, είτε παρελθοντική, είτε μελλοντική, αλλά να μπορεί να συμπυκνώνει, ας πούμε, όλες τις στιγμές μιας καταστροφής, η οποία αφορά πάρα πολύ τον άνθρωπο και ως μονάδα και ως ομάδα και ως κοινωνία. Αυτό ήταν κάτι καθαρό σαν πρόθεση στο μυαλό μου από την αρχή. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η καταστροφή να έχει συμβεί στο παρελθόν, θα μπορούσε να συμβαίνει τώρα, μπορεί να συμβαίνει τώρα, αλλά θα μπορούσε να είναι και μια καταστροφή που θα την ξανασυναντήσουμε στο μέλλον. Ένα βασικό λοιπόν ζητούμενο ήταν αυτό. Ένα άλλο ήταν να γίνει μια καθαρή οικαστική χρήση της τάχτης, δηλαδή μιας γης η οποία έχει καταστραφεί από τη φωτιά. Η φωτιά είναι ένα πολύ ισχυρό σύμβολο μέσα στο ίδιο το κείμενο. Είναι μέρος μιας τριλογίας το κείμενο αυτό, αλλά και στα υπόλοιπα μέρη της τριλογίας υπάρχει έντονο αυτό το στοιχείο, αλλά και βεβαίως σε αυτό το συγκεκριμένο έργο και όπως αρχίζει, αλλά και έτσι όπως ολοκληρώνεται στο τέλος με την περιπόληση της Τρίας. Οπότε η φωτιά και γενικά η καμένη γη ήταν ένα πολύ ισχυρό εικαστικό σύμβολο, το οποίο καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του σκηνικού. Ταυτόχρονα υπήρξε έτσι πολύ μεγάλη ανάγκη από τη δική μου την πλευρά η διαμόρφωση του χώρου γιατί σχεδίαζα για την Επίδαυρο. Η διαμόρφωση λοιπόν του σκηνικού χώρου να έχει μια πολύ ομαλή και δημιουργική ταυτόχρονα συνομιλία με το θέατρο, με το χώρο της Επιδαύρου, που είναι ένας πολύ συγκεκριμένος χώρος, έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια αλλά και αρχιτεκτονική δομή και ήθελα αυτά τα στοιχεία, αυτές τις ποιότητες του χώρου με κάποιο τρόπο να τις εντάξω και στο σκηνικό των Τράδων, δηλαδή να μην είναι ένας χώρος, ένα σκηνικό κατασκευή που έρχεται ως ένθετο στοιχείο στο χώρο της Επιδαύρου, αλλά με κάποιον τρόπο να προκύπτει, να δημιουργείται από τον ίδιο το χώρο. Και αυτό επίσης λειτουργήσε καθοριστικά.
1: Και όσο σκέφτομαι ότι εκείνη ακριβώς την περίοδο και εγώ ήταν το σύμπαν παραδίπλα σας.
0: Αλλά αυτό ήταν μια συγκυρία η οποία από τη μια προκάλεσε καταστροφή καταρχάς φυσική, αλλά και στην παράσταση, γιατί ακυρώσαμε την πρεμιέρα και την επόμενη ημέρα της παράστασης τελικά που καταφέραμε να είμαστε στο θέατρο και να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να παρουσιάσουμε τη δουλειά αυτή, έπεφταν στάχτες. Έπεφταν στάχτες πάνω στην ορχήστρα και πάνω στο σκηνικό, το οποίο ήταν μια καμένη γη. Ήταν συγκλονιστική εκείνη η μέρα από πάρα πολλές απόψεις. Και από τον αριθμό των θεατών και από την συνθήκη συνολικά που υπήρχε και που βιώναμε όλοι μαζί εκείνη τη στιγμή. Και από το πόσο ολοκληρώθηκε και το πόσο ανταποκρίθηκε αυτός ο κόσμος στο τέλος. Μια πολύ συγκινητική έτσι στιγμή, με πολύ ισχυρό φορτίο. Και μια στιγμή που κάπως η παράσταση με έναν τρόπο και με όλα αυτά, με όλες τις προθέσεις που ούτως ή άλλως υπάρχουν και μπορεί κανείς να τις εντοπίσει σε όποιο θέατρο και αν τη δει ενδεχομένως, εκεί με έναν τρόπο σαν να βρέθηκε στην αρχή της σκέψης. Δηλαδή ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία.

0: Μιλήσαμε για τη φωτιά. Θέλω να μου πεις 5-6 ακόμα λέξεις κλειδιά για τις Τροάδες που διάβασες εσύ.
1: Να πούμε λοιπόν.
0: Λέξεις
1: κλειδιά. Η στάχτη. Λέξη κλειδί είναι το μαύρο αίμα. Λέξη κλειδί είναι η μήτρα. Λέξη κλειδί είναι το αδιανό πουκάμισο αυτού του πολέμου, το ανώφελο, το ανέτιο του πολέμου ή του κάθε πολέμου. Και τι άλλο θα έλεγα. Θα έλεγα το κύλο, το σχήμα αυτό αντανακλά ακριβώς όλη την εικόνα της πόλης, στο κύλο του θεάτρου εννοώ.
0: Αυτό το θέλει διαβήτη για να το καταλάβω.
1: Όταν το δεις θα το καταλάβεις.

0: 958 της ΕΡΤΡΙΑ, σταθμός στον πολιτισμό, rteco.gr, από όπου και μας ακούτε. Κάποιος περνάει τραγουδώντας και ακόμα αναρωτιέται πώς μπορούμε να κοιμόμαστε ενώ καίγονται τα κρεβάτια μας. Ένας ελεύθερος συνειρμός, ενώ άκουγα την Ευαγγελία Κυρκινέ να μας μιλά για τη φωτιά στην Τρία, για τη στάχτη, για το σκηνικό της παράστασης των Τροάδων που θα δούμε στις 26 Αυγούστου στο Θέατρο Δάσους. Πάμε όμως και στη δημιουργική διαδικασία, πώς γεννιούνται ιδέες στο μυαλό μιας σκηνογράφου, ποια διαδικασία ακολουθεί μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που θα δούμε εμείς θεατές επί σκηνής. Εδώ η μουσική προέρχεται μέσα από τη δεξαμενή των ερεθισμάτων της Ευαγγελίας, η έστω αγαπημένη της ήχη, ενώ δουλεύει Γιάν Τίρσεν, Παύλος Παυλίδης, η φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου. Και εδώ πάντως, στους στίχους και στη μουσική, υπάρχει μια φωτιά που καίει ακόμα. Πώς δουλεύεις, πώς γίνεται, πώς έρχονται ιδέες, πώς εξελίσσονται, πώς τροποποιούνται, πώς σιγά σιγά μια ιδέα γίνεται πράξη.
1: Δουλεύω πάρα πολύ με το κείμενο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πρώτο υλικό. Διαβάζω πολύ, διαβάζω το ίδιο το κείμενο πολύ. Προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο να το αποδομήσω, να το αποσυνθέσω, να καταλάβω όλα τα βαθιά νοήματα, να φτάσω στον πυρήνα του, να εντοπίσω όλες τις συνδέσεις και τις υπόγειες έτσι, ροές των νοημάτων και των συμβολισμών που υπάρχουν κάθε φορά. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Είναι για μένα μια πολύ δημιουργική στιγμή, αποκαλυπτική, γιατί μέσα από αυτήν την αλληλεπίδραση με αυτό το υλικό, που είναι λέξεις, είναι λόγος, γεννιούνται οι πρώτες εικόνες. Δηλαδή αυτομάτως μεταφράζεται αυτή η διαδικασία σε εικόνες μέσα στο μυαλό μου. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ το υλικό το αρχικό. Και βεβαίως δεν μένω μόνο στο ίδιο το κείμενο, αλλά διαβάζω, τροφοδοτώ δηλαδή αυτή την σχέση κάθε φορά με πρόσθετο υλικό.
0: Βάλε μας λίγο σε αυτό το πρόσθετο υλικό.
1: Είναι διάφορα αναγνώσματα, μέρος της έρευνας δηλαδή που κάνω κάθε φορά. Μπορεί να είναι έρευνα ιστορική, μπορεί να είναι έρευνα που αφορά, ας πούμε, τις συνθήκες συγγραφής του έργου, τις συνθήκες μεταφοράς ενδεχομένως και σε επίπεδο έτσι συγκυρίας ιστορικής, χρονικής κτλ, αλλά και σε επίπεδο ανάγνωσης σκηνοθετικής, άλλα κείμενα τα οποία μπορεί να σχετίζονται με αυτό. Μέσα από την διαδικασία αυτή που είναι μια διαδικασία έρευνας και εννοείται συγκέντρωση σε οπτικού υλικού, αλλά και έτσι πολλών αναγνωσμάτων, δημιουργώ μια δεξαμενή ουσιαστικά ερεθισμάτων, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν μορφή. Το στοιχείο της εικόνας ή το πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν εικόνες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το ακούσει αυτό και να πει τι γίνεται, πόσο διαβάζει ένα σκηνογράφος για να καταλήξει κάπου. Εννοείται ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει προβάλλει στην πραγματικότητα σε εικόνες. Με έναν τρόπο αποκτάει εικαστική υπόσταση.
0: Και άντε εικόνες, εγώ πες ότι το καταλαβαίνω. Με τρελαίνει όταν αυτές οι ιδέες, αυτά τα νοήματα γίνονται γραμμές, γίνονται επίπεδα, γίνονται χώρος.
1: Ναι, γιατί όλα μεταφράζονται στην πραγματικότητα σε σχήματα και σε φόρμες. Τα πάντα, δηλαδή και η σκέψη μας και τα συναισθήματά μας και ιδέες που είναι έτσι φευγαλές και νοήματα, δεν ξέρω, φιλοσοφικά και αισθήσεις. Όλα στην πραγματικότητα μπορούν με έναν τρόπο να κωδικοποιηθούν σε σχήματα, σε φόρμες και σε χρώματα.

0: Εσύ τι χρώμα είσαι αυτή τη στιγμή? Τι σχήμα? Αυτή τη στιγμή που σου έχω το μικρόφωνο σωστό.
1: Η αλήθεια είναι ότι με πετυχαίνει σε μια στιγμή που πραγματικά θεωρώ ότι δεν έχω καμία μορφή και κανένα σχήμα. Και με αναγκάζει να εξομολογηθώ και κάτι, ότι ενδεχομένως και με αφορμή όλη αυτή τη δουλειά των Τροάδων, αλλά ίσως και κάπως και μια δική μου διαδρομή με έναν τρόπο, κάπως ολοκληρώνεται ένας κύκλος από τους πολλούς. Είμαι σε μια στιγμή έτσι πολύ ρευστή, θα έλεγα. Και μου αρέσει αυτό, το κάνω συχνά. Σαν ένα restart, ας το πω έτσι, όπου κάπως ένα σχήμα που έχει με έναν τρόπο διαμορφωθεί, σχήμα εννοώ ταυτοτικό, να το πω έτσι, κάποια στιγμή λέω, ωραία, τώρα ρευστοποιήσου και επαναπροσδιορίσου. Είναι ένα κομβικό σημείο αυτή η παράσταση και στη δική μου τη διαδρομή και στην προσωπική μου πορεία και ίσως και το γεγονός ότι κάπως είναι και μέσα στο καλοκαίρι, κάπως ξεκινάει μια καινούρια σεζόν, ας το πούμε, θεατρική, καλλιτεχνική, δημιουργική. Προσπαθώ και εγώ λίγο τώρα να δω τι σχήμα θα αποκτήσω από εδώ και πέρα, τι άλλο σχήμα και τι χρώμα.

0: Αυτό το κομβικό σημείο είναι λόγω Πιδαύρου. Που είναι το όνειρο κάθε ηθοποιού, κάθε ανθρώπου που ασχολείται με το θέατρο, με έναν τρόπο να περάσει από εκεί.
1: Σίγουρα μετράει και αυτό. Σίγουρα έχει παίξει το ρόλο του. Έτσι. Είναι μια στιγμή όντως σημαντική. Η αλήθεια είναι ότι εγώ στην Επίδαυρο, πρώτη φορά που έχω έτσι βρεθεί, ήταν πριν από πολλά χρόνια σε μια πολύ ειδική πάλι συγκυρία και συνθήκη. Έτυχε μάλιστα σε εκείνη την παράσταση να είναι πάλι η Λίδια Φωτοπούλου στο ρόλο τον πρωταγωνιστικό, όπως και τώρα που κάνει Κάβη. Μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου που εγώ ήμουν πολύ μικρή τότε. Ήταν ο Ηρακλής Μανόμενος στη σκηνοθεσία του Αντρέη Σερμπάν πριν από πολλά χρόνια, αυτό το 2000, ούτε καν θυμάμαι, 5, δηλαδή πραγματικά έχει πολλά χρόνια. Βρέθηκα, γιατί δεν ήταν στην αρχή έτσι εννοείται, βρέθηκα να κάνω τα κοστούμια στην παραγωγή εκείνη. Οπότε ήταν μια εμπειρία έτσι πολύ ιδιαίτερη, η οποία σηματοδότησε και την αρχή της δικής μου πορείας στη σκηνογραφία, εννοώ, με έναν τρόπο έτσι πολύ έντονο.
0: Εκείνη η Ευαγγελία του 2005, τι κάνει, αν την έβλεπες τώρα ή αν την είχες δίπλα σου, τι θα της έλεγες?
1: Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα ήθελα να επιστρέψω σε εκείνη την στιγμή, με τη γνώση εννοείται και την εμπειρία που έχω τώρα, για να κάνω κάποιες διαφορετικές επιλογές ενδεχομένως. Θα της έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πιο τολμηρή και να μην φοβάται τις αλλαγές και τα μεγάλα βήματα. Ήμουν πιο διστακτική και φοβισμένη για να ασφαλίσω, που ενδεχομένως αυτό να είναι και λογικό για ένα νέο άνθρωπο που ξεκινάει να κάνει τα πρώτα του βήματα στη δουλειά και ξαφνικά βρίσκεται σε μεγάλες παραγωγές που πρέπει να διαχειριστεί μια καλλιτεχνική ευθύνη, τέλος πάντων, που έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος.
0: Αυτό όσον αφορά το management του εαυτού σου ή τη δημιουργία? Γιατί εγώ σε θυμάμαι πάρα πολύ τολμηρή δημιουργικά.
1: Δεν φοβάμαι το κομμάτι το δημιουργικό. Σε αυτό είμαι πολύ τολμηρή. Αλλά κυρίως το πώς θα υπερασπιστώ αυτά που θέλω, αυτά που πιστεύω, σε επίπεδο καλλιτεχνικό, χωρίς να φοβάμαι. Είναι σχεδόν υπαρξιακός αυτός ο φόβος. Δηλαδή, έχει να κάνει με το πώς στεκόμαστε κάθε φορά καλλιτέχνες, εν πάση περιπτώσει, απέναντι σε αυτό που καλούμαστε να διαχειριστούμε και απέναντι στην ίδια μας την τέχνη. Πόσο συνεπείς είμαστε με αυτά που ονειρευτήκαμε όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή. Πόσο καλά υπηρετήσαμε, με πόσο ήθος και συνεχίζουμε να υπηρετούμε την τέχνη μας. Πόσο υποστηρίξαμε έτσι τις συνεργασίες με άλλους ανθρώπους, συνεργάτες, καλλιτεχνικούς συντελεστές. Και πόσο πιστέψαμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά με έναν τρόπο κάπως τώρα έχουν βρεθεί ξανά μπροστά μου, σαν να ξεκινάω τώρα και λέω, ωραία, τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα, προς τα που θα πας.

0: ανακρίνοντας την Ευαγγελία Κυρκινέ, ο προβολέας πάνω της, ενώ κάθεται σε ένα τραπεζάκι που εκπέμπει φως μέσα σε ένα αναψυκτήριο, φωνές γύρω, παιδάκια, σκυλάκια, τα διερχόμενα αμάξια της λεωφόρου στρατού, με φόντο τους ήχους της πόλης, την έβαλα κάτω και άρχισα τις ερωτήσεις, προσπαθώντας να μπω για λίγο στο μυαλό της, μέσα στη δημιουργική διαδικασία, πώς μεταφράζει τις εικόνες που βλέπει γύρω της σε σκηνογραφία. Μπορεί άραγε να μεταφράσει σε σκηνικό και το μέλλον ή έστω το όνειρο.
1: Είχα ένα φίλο μουσικό, ο οποίος μου έλεγε ότι δεν μπορεί να ακούσει μουσική με ηρεμία, γιατί μεταφράζει τα πάντα μέσα του, σκέφτεται τι έχει κάνει τώρα εδώ ο συνθέτης. Πώς είναι όταν ασχολείσαι με το χώρο, πώς είναι να περπατάς αυτή την πόλη, γίνεται όλο σκηνικό αυτό μέσα σου?
2: Ναι, βέβαια, γίνεται σκηνικό, γίνεται από παντού, ας πούμε, αποσπώ εικόνες, επιμέρους, στοιχεία, λεπτομέρειες, όλα τα καταγράφω, όλα τα μαζεύω στο φάκελο που λέει, ξέρω εγώ, εργασίες που θέλω να κάνω ή ερεθίσματα τα οποία μπορούν κάποια στιγμή να, με κάποιον τρόπο να αναδυθούν από εκεί που δεν το περιμένω και ξαφνικά να μπουν σε μια δουλειά. Γενικώς είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε όλα αυτά που βλέπω γύρω μου και τα ερεθίσματα μπορεί να προκύψουν εννοείται από το χώρο που είναι μια πολύ βασική περιοχή, ας πούμε, ερεθισμάτων, οπτικών και χωρικών ερεθισμάτων, αλλά και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι μουσικά, μπορεί να είναι ηχητικά, μπορεί να είναι μια λέξη που θα ακούσω ή μια συνθήκη που θα δω ή μια σκηνή που θα δω να διαδραματίσετε μπροστά μου. Και πια η διαδικασία γίνεται και πάρα πολύ αυτόματα, χωρίς να το ενεργοποιώ εγώ κάτι, έτσι λειτουργεί πια το σύστημα. Με έναν τρόπο κάπου αποθηκεύονται αυτά. Συγκεντρώνονται πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αλληλεπιδρούν με ό,τι υλικό εγώ φέρω μέσα μου. Και όλα αυτά, καθώς συμβαίνουν και άλλα πράγματα γύρω μου ή καθώς κάνω και άλλα πράγματα γύρω μου, με έναν τρόπο ζυμώνονται και διαμορφώνουν ένα καινούριο υλικό, το οποίο κάποια στιγμή σε μια εντελώς ενδεχομένως απροσδόκητη συγκυρία μπορεί να αναδυθεί και να με οδηγήσει σε μια σκέψη, σε μια ιδέα. Μπορεί, για παράδειγμα, τι να πω, να μαγειρεύω, ας πούμε, και να είμαι σε μια εντελώς άλλη φάση και να μην ασχολούμαι, δηλαδή, με το σκηνικό και να με απασχολεί. Και εκείνη τη στιγμή να έρθει η ιδέα του χώρου που μπορεί να την ψάχνω, ξέρω εγώ, 10 μέρες πριν, να μην την έχω βρει κάτι, να μην έχω καταλήξει κάπου και να αναδυθεί σε μια άσχετη στιγμή. Γιατί έχει ολοκληρωθεί μια ζύμωση εσωτερική που ενδεχομένως δεν την παρακολουθώ πάντα. Έτσι συμβαίνει σε ένα δεύτερο επίπεδο.
1: Και τώρα μου έρχεται η ιδέα, μια κατσαρόλα, ένα τηγάνι, να αρπάζει λίγο το φαγητό και ξαφνικά ο πάτος της κατσαρόλας να είναι η καμένη γη.
2: Ναι, θα μπορούσε πάρα πολύ αυτό που περιγράφεις να
1: και φαντάζομαι την Ευαγγελία να παίρνει το αλάτι, να παίρνει το πιπέρι και να κάνει μια μακέτα εκείνη την ώρα στην κουζίνα της με τους ηθοποιούς, ότι αυτή είναι η Ακάβη, εδώ είναι η Ανδρομάχη, εδώ είναι ο Αστιάνακτας.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα, έτσι πως το περιγράφεις με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ παραστατικό. Η σκέψη και η ιδέα ότι είμαστε ανοιχτά συστήματα, ανοιχτά πεδία και ότι οτιδήποτε συμβαίνει και συντελείται γύρω μας και θεωρώ ότι σε όλους τους τομείς της τέχνης με έναν τρόπο συμβαίνει αυτό ή τουλάχιστον εγώ έτσι το σκέφτομαι. Οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας με έναν τρόπο προβάλλεται και μέσα μας και κάπως μας σφυριλατεί, μας διαμορφώνει. Και αυτό νομίζω ότι είναι και μια πάρα πολύ ουσιαστική σχέση που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης με τον κόσμο γύρω του και την εποχή του και μια σχέση η οποία είναι κατά βάση, κατ' ουσία, πολιτική σχέση με τους ανθρώπους γύρω μας και με ό,τι συμβαίνει και μας περιβάλλει. Και μέσα από αυτή τη σχέση προκύπτουν τα πράγματα, προκύπτουν οι εικόνες, προκύπτουν οι χώροι.

0: αν έφτιαχνες ένα σκηνικό ιδεατό για το μέλλον, πώς θα ήταν? Τι, μόνο με χρώματα και γραμμές πες μου. Αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πρέπει να έχεις το κείμενο.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Το σκηνικό είναι στην πραγματικότητα μια αντίδραση σε μια, ας το πούμε, δράση. Γι' αυτό. Οπότε πρέπει κάποιος ή κάτι να σταθεί απέναντί μου και να...
0: Το όνειρο.
1: Και να μου πει κάτι για να απαντήσω. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ πάντως είναι να καταφέρω, έτσι λίγο σχολιάζοντας και όλη αυτή τη λειτουργία, απλοποιώντας τη βασική συνθετική διαδικασία το, και όχι μόνο του σκηνικού και της τέχνης, σε γραμμές, σε επίπεδα και σχήματα. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να καταφέρω με μία γραμμή να πω τα πάντα. Αυτό θα ήθελα, να φτάσει η σκέψη μου και η καστική, τέλος πάντων, έκφρασή μου σε ένα τέτοιο επίπεδο συμπίκνωσης, ώστε με μία γραμμή, με ένα σημείο, να μπορούν να υποθούν τα πάντα.

0: Μου είπε και άλλα πολλά η Ευαγγελία για τους συνεργάτες της, την Ελένη Ευθυμίου, για τον Άγγελο Μέντι, τον ενδυματολόγο και τον κοινό τους κώδικα, τη συνεργασία τους, τον χορογράφο κινησιολόγο Τάσο Παπαδόπουλο που αναδεικνύει τις δυνατότητες των ηθοποιών, αλλά και του σκηνικού, προσαρμόζεται πάντα στο σκηνικό, για τον Λευτέρη Βενιάδη που ακούσαμε μάλιστα αποσπάσματα της μουσικής των Τροάδων που συνέθεσε, πως είναι συνεχώς μέσα στην πρόβα και από εκεί προκύπτουν οι ιδέες και οι μουσικές. Μου είπε φυσικά και για τους ενδυνάμει, αυτό το σύνολο σπουδαίων καλλιτεχνών, με αναπηρία και χωρίς, που μέλη του συμμετέχουν ισότιμα στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου φέτος. Ένα σκηνικό άλλωστε που της έχει μείνει αξέχαστο και αγαπημένο από αυτά που έχει δημιουργήσει ήταν εκείνο της συγκλονιστικής παράστασης που είχαμε την τύχη να δούμε πριν κάποια χρόνια, τα ερωτευμένα άλογα. Με τους ενδυνάμει λοιπόν, ας κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Η συμμετοχή των ενδυνάμει σε μια παράσταση που παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο ήταν μέσα σου μια νίκη?
2: Η συνεργασία με αυτή την ομάδα και η πρώτη επαφή δική μου, αλλά και μετά η συνεργασία, κάθε φορά είναι μια νίκη. Κάθε φορά είναι το αποτέλεσμά της, δηλαδή, και αυτό που καταφέρνουμε με τη φοβερή δουλειά και της ίδιας της ομάδας και της Ελένης Δημοπούλου που είναι η βασική, έτσι, το βασικό κεφάλι, la mama που λέω εγώ, της ομάδας. Και της Ελένης Ευθυμίου που έχει βρει πια έναν πολύ ωραίο τρόπο να δουλεύει με την ομάδα αυτή και να μπορεί να φέρνει πάνω σε σκηνή αυτό το πολύ αυθεντικό που έχουν τα μέλη της ομάδας, το πολύ αληθινό, το πολύ καθαρό, που δεν μπορούμε να το πετύχουμε πολλές φορές με άλλους τρόπους πάνω στη σκηνή. Αυτό κάθε φορά είναι μια τεράστια νίκη.

0: Εδώ, στην περίπτωση δηλαδή της Επιδαύρου, ήταν πολύ ισχυρό το αποτύπωμα, γιατί καταρχάς είναι κάτι που πρώτη φορά συνέβη στην Επίδαυρο, οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός που καθιστά την παράσταση ιστορική. Έτσι. Από την άλλη, η κλίμακα του χώρου, ο αριθμός των θεατών που ήρθαν το μεγαλύτερο μέρος τους πρώτη φορά σε επαφή με ένα θέαμα θεατρικό, στο οποίο συμμετέχουν και με έναν τρόπο ισότιμο οι καλλιτέχνες της ομάδας Εν Δυνάμει. Αυτή η κλίμακα λοιπόν ήταν από μόνη της ένα τεράστιο κέρδος, το οποίο δεν ξέρω σε ποια άλλη συνθήκη θα μπορούσε να συμβεί, ας πούμε, να αποκτήσει αυτή την τεράστια επίχυση. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της συγκεκριμένης αυτής δουλειάς. Είναι σαν να αποτελείται από πολλές μικρές νίκες κάθε φορά που στο τέλος συγκροτούν, ας πούμε, ένα τεράστιο κέρδος. Για μένα, καταρχάς, βάζοντας δηλαδή την δική μου σχέση με την ομάδα έτσι, αυτή τη στιγμή σε μια, αν θες, αποτίμηση και το πόσα πράγματα κέρδισα εγώ και ως Ευαγγελία και ως σκηνογράφος και ως άνθρωπος δηλαδή από την επαφή μου με αυτούς τους καλλιτέχνες.
1: Και πόσα κερδίζουμε κι εμείς, ναι, ως θεατές και ως πολίτες, ως άνθρωποι που ζουν στη Θεσσαλονίκη και αυτό το πράγμα συμβαίνει εδώ.
0: Κάνοντας κάτι το οποίο είναι και με έναν τρόπο, δηλαδή κάπως αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει ούτως ή άλλως, το καθιστούμε ως μοναδικό γεγονός, ενώ δεν είναι.
2: Αυτή ήταν η Ευαγγελία Κυρκινέ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιράστηκε μαζί μας. Υπενθυμίζω πως την άλλη εβδομάδα παρουσιάζονται στο Θέατρο Δάσους από το Εθνικό «Οι Τροάδες του Ευρυπίδη», μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη, σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, Τετάρτη 26 Αυγούστου, ένα ποιητικό και βαθιά πολιτικό σκηνικό ανέβασμα χωρίς αποκλεισμούς. Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 1958 φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην εμμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε η Ευαγγελία Κυρκινέ. Μπήκαμε για λίγο στο μυαλό της και στη μουσική λίστα με τα αγαπημένα της. Ξαφνικά όλα εδώ στο στούντιο μεταφράζονται μες στο μυαλό μου σε γραμμές, υφές, επίπεδα και χρώματα, για να δοκιμάσουμε να δούμε έτσι και τη σημερινή μέρα, την πόλη, τη ζωή, πώς θα θέλαμε να ήταν αυτό το σκηνικό της ζωής μας. Κάποιος που πέρασε από δίπλα μας, τραγουδώντας, αφήνει και ένα τελευταίο τραγούδι, ενώ χάνεται στον ορίζοντα.

Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

la mer. Et j'avais reçu le nom du golfe clair et d'une chanson

0: c'est mon cœur pour la vie.
1: Άλλες δύο φορές θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι για να μην έχετε καμία αμφιβολία για τη διάθεσή μας και τις προθέσεις μας. Είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM. Ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Είναι ακόμα καλοκαίρι, κατά καλό καιρό θα λέγαμε, 21 Αυγούστου. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν γυρίσει από τις διακοπές τους. Πάρα πολλοί, μια που έχουν ανέβει και οι θερμοκρασίες και μια που απολαμβάνουμε πια τα τελευταία Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, σχεδιάζουν να φύγουν για μια κοντινή, λίγο πιο μακρινή βουτιά εδώ γύρω τριγύρω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είτε λαμέ, είτε somewhere beyond the sea, είτε όπως θέλετε, μουσικά θα έχουμε αρκετή θάλασσα, θα έχουμε και αρκετή ιταλική μουσική, θα μιλήσουμε για ένα ιταλικό έργο, το La Miracolo, και ένα έργο που θα μπορέσουμε να δούμε στη Θεσσαλονίκη αύριο, εδώ θα κάνει την πρεμιέρα του από το Διπεθέ Βέρειας και θα ανοίξει μάλιστα τα Μερκούρια. Αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα μιλήσουμε με τη σκηνοθέτρια αυτής της παράστασης, την Νικολέτα Φιλόσογλου, και θα δώσουμε και πολλές προσκλήσεις. Τέτοια και άλλα, θα ρίξουμε μια ματιά σε όσα έχουμε να περιμένουμε από Δευτέρα στην πόλη, που το θέατρο Δάσους, το θέατρο Γης, το θέατρο Κήπου, το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών θα ξαναπάρουν μπρος, η Μονή Λαζαριστών, και σιγά σιγά κάθε κατεργάρης και κάθε κατεργάρα θα επιστρέφει στο μπάνκο, και αυτό δεν είναι πάντα κακό. Όλα θα τα κάνουμε, αλλά είπαμε προηγείται η μουσική και προηγείται η θάλασσα.

Λαμέρ, λοιπόν, εδώ τώρα σε αυτή την εκδοχή που το ακούσαμε από Django Reinhardt. Αν και κανονικά σήμερα έπρεπε να παίζουμε μόνο Μαντόνα, καινούρια και παλιά, διότι η γυναίκα ήρθε εδώ να γιορτάσει περίτρανα τα γενέθλιά της, δέχτηκε τις ευχές του Πρωθυπουργού, το γλέντισε σε ένα ούζο μεζεδοπολείο, δεν ξέρω τι διάλεξε εκεί στην Κέρκυρα που είναι. Πρέπει να καθίσουμε, όσοι δεν τα είδαμε, να δούμε αυτά τα αμίμητα βιντεάκια με τον εορτασμό της Μαντόνα, την επιλογή της να έρθει στην Ελλάδα και τη μεγάλη κίνηση του Πρωθυπουργού να της ευχηθεί χρόνια πολλά. Φαντάζομαι έχετε διαβάσει σχόλια και για αυτές τις ευχές. Οπότε, ναι, μήπως Χρήστο προλαβαίνουμε τώρα να αλλάξουμε όλη τη μουσική λίστα και να παίζουμε μόνο Μαντόνα από εδώ και πέρα. Όχι, λέει, όχι, για τη θάλασσα θα παίξεις. Άσε τη Μαντόνα για άλλη εκπομπή. Λοιπόν, είπαμε, παίρνει σιγά σιγά μπρος και το θεατρικό τοπίο, όλα θα πάρουν μπρος, δεν το γλιτώνουμε αυτό. Από εβδομάδα η ζωή αποκτά τους κανονικούς της ρυθμούς και μάλιστα μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμού Σεπτεμβρίου, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη Θεσσαλονίκη, Διεθνής Έκθεση, και από δίπλα πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού, συναυλίες, παραστάσεις κτλ. Δεν αναφέρω τα άλλα, ότι περισσότεροι επιστρέφουμε στις δουλειές μας και οι ρυθμοί θα είναι καταιγιστικοί. Δεν θέλω να σας αγχώσω, γι' αυτό λέω, πάτε τώρα εκεί για μια βουτίτσα στα δροσερά νεράκια και θα δούμε τι θα κάνουμε από Δευτέρα. Πάντως, ήδη από αύριο ξεκινούν τα Μερκούρια, τα Μερκούρια που θα έχουν διάρκεια μέχρι το επόμενο... Όχι, μέχρι την 3η 1η Σεπτεμβρίου. Από αύριο λοιπόν μέχρι και την 3η 1η Σεπτεμβρίου θα μιλήσουμε για την παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας που θα ανοίξει τη φετινή διοργάνωση. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 10 παραστάσεις από διαφορετικά διπεθέ, από το διπεθέ Καλαμάτας, από το διπεθέ Ρούμελης, από το διπεθέ Κοζάνης, το διπεθέ Ιωαννίνων, το διπεθέ Λάρισας. Πάντα τα Μερκούρια μας δίνουν την ευκαιρία να έχουμε έτσι μια καλή εικόνα για το τι έκαναν τα διπεθέ με τη θερινή τους παραγωγή. Πάντα συμμετέχει και το κρατικό με μία παράσταση. Φέτος βλέπω ότι συμμετέχει με το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Συχνά συμμετέχει και το εθνικό. Αυτό δεν το βλέπω στην φετινή διοργάνωση. Το εθνικό στέλνει παράσταση στη Θέρμη και τι παράσταση, την Άλκης της, σε απόδοση και σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Θα πούμε και γι' αυτό 3 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε αυτή την παράσταση στη Θέρμη. Στη Θέρμη θα δούμε και τη Λυσιστράτη σε σκηνοθεσία Στέρη Πελτέκη που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη.

0: You're there waiting
1: for love, yeah. Beyond the sea.
2: Λοιπόν, μιλούμε για τα Μερκούρια, αλλά πρέπει να σας πω ότι ανυπομονώ να δω τις Τροάδες. Τις Τροάδες που έρχονται επιτέλους στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τετάρτη στο Θέατρο Δάσους. Είναι μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, αλλά είναι μια παράσταση που έχει πολύ Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα η ομάδα Εν Δυνάμει εδώ δημιουργήθηκε, εδώ άνθησε, εδώ μας έδωσε τα σπουδαία της έργα. Διασκευή, σκηνοθεσία για αυτή την παράσταση Ελένη Ευθυμίου, σύμβουλος δραματουργίας Σοφία Ευτυχιάδου. Έχουν δουλέψει μαζί όλα τα σπουδαία έργα, όλες τις σπουδαίες παραστάσεις των Εν Δυνάμει, όπως και η Ευαγγελία Κυρκινέ που ήταν καλεσμένη της Μάρας Τσικάρα πριν από λίγο σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, στα σκηνικά. Τα κοστούμια είναι του Άγγελου Μέντι, η μουσική του Λευτέρη Βενιάδη, η κίνηση του Τάσου Παπαδόπουλου, τα φώτα της Ζωής Μολυβδά Φαμέλη. Επί σκηνής θα δούμε Μενέλο τον Γιώργο Χριστοδούλου, Ταλθίβιο τον Αργύρη Ξάφη, Ανδρομάχη η Εύη Σαουλίδου, Κασάνδρα η Νάνση Σιδέρη, Ελένη η Βασιλική Τρουφάκου, Αστιάνακτας ο Μιχάλης Μίτσης και Εκάβη η σπουδαία Λιδία Φωτοπούλου. Ανυπομονώ να δω ξανά στη σκηνή τη Λιδία Φωτοπούλου στο ρόλο της Εκάβης. Μακάρι να καταφέρουμε να την έχουμε και στο στούντιο. Εδώ μαζί μας μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, όσες θέλει η Λιδία. Λοιπόν, και ο χορός βέβαια, ο χορός των Εν Δυνάμει. Αποφεύγω να διαβάσω κριτικές. Θέλω να δω ίδια την παράσταση ανεπηρέαστα και στη συνέχεια να τη συζητήσουμε. Αλλά είναι μια παράσταση από η οποία από τη στιγμή που ανακοινώθηκε είναι από αυτές που περισσότερο προσδοκώ για τη φετινή καλοκαιρινή χρονιά, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε πολύ για τις Τροάδες.

Λοιπόν, και δεν είναι μόνο οι Τροάδες, είναι αρκετές μεγάλες θερινές παραγωγές που συζητήθηκαν, παίχτηκαν στην Επίδαυρο ή αλλού, έκαναν τις πρεμιέρες τους και δεν τις είδαμε στη Θεσσαλονίκη, και ήρθε η ώρα τώρα σε αυτό το δεύτερο μισό της θερινής σεζόν. Είπαμε, εκτός από τις Τροάδες που είναι στις 26 Αυγούστου, παραστάσεις που περιμέναμε και έρχονται είναι στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου η Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, η διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια είναι του Φίβου Δελιβοριά, η σύλληψη και η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Καραθάνου. Αυτή είναι μια παράσταση που περιμένουμε με ενδιαφέρον. Επίσης μια παράσταση που περιμένουμε με ενδιαφέρον είναι η Λυσιστράτη του Κραουνάκη. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία σχόλια για αυτήν την παραγωγή. Θα ξαναδούμε παραστάσεις που έρχονται για δεύτερη παρουσίαση, όπως είναι οι Βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Γιάβορ Κάρντεφ με τους Τάιγκερ Λίλι στις 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης, όπως είναι για τέταρτη χρονιά και για δεύτερη φορά μέσα στο καλοκαίρι η παράσταση «Μια άλλη θύβα» σε σκηνοθεσία Ευαγγέλη Θεοδωρόπουλου, που θα ξαναπαιχτεί στο Θέατρο Δάσους στις 7 Σεπτεμβρίου. Τι άλλο, η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, και πάλι σκηνοθεσία Ευαγγέλη Θεοδωρόπουλου, παίχτηκε στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, αλλά τώρα θα παίχτει στο Θέατρο Δάσους. Μας το είχε πει αυτό ο Ευαγγέλης Θεοδωρόπουλος όταν είχαμε μιλήσει μαζί του λίγο πριν την παράσταση στις Σικαιές. 8 Σεπτεμβρίου θα παίχτει αυτή η παραγωγή στο Δάσος. 10 Σεπτεμβρίου ξαναπαίζει η Μίδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να ερμηνεύει αυτό το ρόλο, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. 13 Σεπτεμβρίου ξανάρχονται οι Πέρσες σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη στο Θέατρο Δάσους. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα, κάπως έτσι θα κλείσει η θερινή σεζόν, για να αρχίσουμε μετά να υποδεχόμαστε σιγά σιγά τις πρώτες φθινοπορεινές παραγωγές και βεβαίως να αρχίσουμε να μιλούμε για τα Δημήτρια.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, ένας άμλετ για το δρόμο μέχρι τις 3, παρέα ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο και εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας. Διαβάζω τώρα, ενώ εμείς μιλούμε για θεατρικές παραστάσεις που περιμένουμε, για τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Το Μετρό έχει συνδοθεί με ανέκδοτα γενικά και συνεχίζει αυτή την μεγάλη παράδοση όλων των χρόνων, από τότε που ξεκίνησαν τα έργα το 2006 μέχρι και σήμερα, που επιτέλους περιμένουμε να παραδοθεί το τμήμα της Καλαμαριάς στις 27, λοιπόν. Μια μέρα μετά τις Τροάδες θα έχουμε αυτήν την παράσταση, τα εγκαίνια στην Καλαμαριά, όπου τι διαβάζουμε τώρα, ότι προέκυψε ξαφνικά να υπάρχει μία λαϊκή στη στάση που είχε οριστεί να γίνουν τα εγκαίνια του Μετρό, και έτσι αντί να γίνει στην καρδιά της Καλαμαριάς αυτή η τελετή, με τον Πρωθυπουργό μάλιστα παρόντα από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάει κάπου στην άκρη-άκρη, σε μια άλλη στάση, για να αποφύγει τη λαϊκή αγορά. Αυτά, έτσι έχουν τα πράγματα, λοιπόν, λίγο πριν τα εγκαίνια. Διαβάζω το άρθρο του Απόστολου Λικεσά στην εφημερίδα των συντακτών. Πάμε πίσω στα δικά μας, δηλαδή στα θεατρικά, πάμε στα Μερκούρια. Να σας δώσω τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για την παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας «Μυράκολο», ένα έργο του Τζουζέπε Μάσα που παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο γραμμένο το 2016, έχει για θέμα του το μεταναστευτικό, άλλωστε γράφτηκε στην κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο. Νομίζω ότι παρουσιάστηκε στην Ελλάδα από τον Ιταλικό Θίασο, αλλά ανεβαίνει για πρώτη φορά ως ελληνική παραγωγή. Είναι μία μαύρη κωμωδία, με ένα πολύ μαύρο χιούμορ, με δύο νεκροθάφτες στην καρδιά της ιστορίας. Η δραματουργική επεξεργασία και η σκηνοθεσία έχουν γίνει από την Νικολέτα Φιλόσογλου, με την οποία θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Τα σκηνικά και τα κοστούμια από το Φίλιππο Τσιτσόπουλο, ο σχεδιασμός των φώτων από τη Στέλλα Κάλτσου, η μουσική επιμέλεια και ο σχεδιασμός του ήχου επίσης από την Νικολέτα Φιλόσογλου. Η κίνηση και η χορογραφία είναι της Ελένης Καστανιώτη και επί σκηνής ο Θανάσης Δήμου, ο Παναγιώτης Παναγόπουλος και ο Λαέρτης Μαλκότσης, που δανείζει τη φωνή του στην παράσταση. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την αυριανή πρεμιέρα αυτής της παραγωγής, που δεν θα γίνει στη Βέρεια, αλλά θα γίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών και θα ανοίξει και τα Μερκούρια ταυτοχρόνως, τα 32 μάλιστα Μερκούρια. Είναι 32 διοργανώσεις που μετρούν φέτος τα Μερκούρια. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο «Μυράκολο», αποστολή στο 54 160. Μπαίνετε στην κλήρωση για αυτές τις 5 διπλές προσκλήσεις.

0: Λοιπόν, εδώ στον 958 και είμαστε έτοιμοι τώρα να μάθουμε περισσότερα για αυτό το έργο του Τζουζέπε Μάσα που γράφτηκε το 2016 και παρουσιάζεται πρώτη φορά σε ελληνική παραγωγή από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέρειας, κάνοντας πρεμιέρα αύριο στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών και ανοίγοντας ταυτοχρόνως τα Μερκούρια. Είναι η Νικολέτα Φιλόσογλου που έχει κάνει τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία, η οποία θα μας μιλήσει για αυτό το έργο. Καλησπέρα, Νικολέτα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της Θεσσαλονίκης. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θα περίμενε κανείς να σας βρίσκουμε τώρα ήδη στη Θεσσαλονίκη να κάνετε τη γενική δοκιμή σας στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, αλλά μαθαίνω ότι είστε στη Βέρεια.
1: Είμαστε στη Βέρεια εδώ και 3-4 μέρες. Κάνουμε εδώ τις τελικές μας δοκιμές, γιατί εντάξει, πάντοτε το θέατρο έχει διάφορα οργανωτικά προβλήματα. Οι θείες ταξιδεύουν, πηγαίνουν έρχονται οι παραστάσεις, οι συναυλίες. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να υπάρχει αυτός ο συντονισμός, αλλά εμείς, επειδή είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε όλους αυτούς τους αστάθμητους παράγοντες, βρίσκουμε πάντοτε λύσεις. Και βρισκόμαστε τώρα, απόψε κάνουμε τη γενική μας δοκιμή στο Άλσος, στο θέατρο της Βέρειας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δουλεύουμε ομαδικά όλοι μαζί. Έχουμε συνεργαστεί με τους περισσότερους ανθρώπους εδώ και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι τώρα, κυρίως τους τεχνικούς, που όταν ήμουν μικρή, εγώ μεγάλωσα στη Βέρεια και ξεκίνησα από εδώ τα πρώτα μου βήματα στο θέατρο. Παραμένουν εδώ οι άνθρωποι και κρατάνε ανοιχτές τις πύλες του ΔΠΣΕ με, να σας πω την αλήθεια, με αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Μόνο έτσι μπορώ να το περιγράψω.
0: Λοιπόν, αλλά και εντάξει, να υποθέσουμε, Νικολέτα, ότι ήταν δική σου η πρόταση για το Μυράκολο. Φέτος είδαμε μία δική σου σκηνοθεσία και στο κρατικό τους Γείτονες από πάνω, μία παράσταση που άρεσε πάρα πολύ και πήγε πολύ καλά.
1: Ναι, πήγε πολύ καλά και η παράσταση, καλά, χάρηκα πάρα πολύ επίσης και με αυτή την συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Οι τέσσερις υπέροχοι ηθοποιοί. Έχω και μία ιδιαίτερη αδυναμία στο Γιώργο τον Κάφκα, γιατί δουλέψαμε μαζί και με τον κύριο του Παπαβασιλείου τα τελευταία χρόνια. Και η παράσταση έχει την τύχη να παρουσιαστεί φέτος στο Θέατρο Πορεία το χειμώνα του 27, κάνουμε πρεμιέρα 9 Δεκεμβρίου.
0: Μιλούμε για τους γείτονες από πάνω.
1: Για τους γείτονες μιλάμε, ναι. Είχε δηλαδή την τύχη να φιλοξενηθεί στο Θέατρο Πορεία φέτος το χειμώνα και δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε τους δύο Θεσσαλονικείς ηθοποιούς για τους ίδιους λόγους πάντοτε, που είναι τα διαδικαστικά του θεάτρου, τα οργανωτικά, τα εκτός έδρας, όλα αυτά τα άχαρα συνοδεύουν και...
0: θα τα πούμε αυτά. Πάμε όμως να μιλήσουμε για το Μυράκολο, που είναι η παράσταση που περιμένουμε. Είναι λοιπόν ένα έργο που παίζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ελληνική παραγωγή. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό, αλλά και για το συγγραφέα του, το Τζουζέπε Μάσα.
1: Ο Τζουζέπε, λοιπόν, εγώ τον συναντώ τον Τζουζέπε πρώτη φορά το 2019. Βλέπω την παράσταση στο Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνίχου. Έχει κάνει η Μαριάννα η Κάλβαρη τότε ένα φεστιβάλ συνεργασία με το ελληνοϊταλικό πρόγραμμα Tempo Forte, μια πλατφόρμα με την υποστήριξη της Ιταλικής Πρεσβείας. Διοργανώνουν αφιερώνουν το φεστιβάλ στη δραματουργία της Νότιας Ιταλίας. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες παραστάσεις εκεί και πρέπει να πω ότι το Μυράκολο, το θαύμα, παρουσιάστηκε από τον Ιταλικό Θίασο και στο Θέατρο Αμαλία τότε.
0: Οπότε
1: με το που βλέπω την παράσταση από το Θίασο του Τζουζέπε, γιατί ο Τζουζέπε γράφει, σκηνοθετεί επί σκηνής, έχει αυτό το χαρακτηριστικό που μας πάει πολύ πίσω στον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο και τα λοιπά. Το έχουν αυτό οι Ιταλοί, είναι στην παράδοσή τους. Τον συναντώ, αμέσως πηγαίνω, τον γνωρίζω και σε πρώτο χρόνο θυμάμαι. Είμαστε έξω στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγίτου και του λέω: εγώ θα ανεβάσω μία μέρα το έργο σου στην Ελλάδα. Μετάφραση και τα λοιπά. Μου το δίνεις? Ναι, μου απαντάει. Αμέσως. Θέλω, μου λέει, βεβαίως, ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε. Όλα αυτά τα χρόνια όμως, για κάποιο λόγο, Δεν ξέρω, η ζωή, πώς κινούνται οι δουλειές πολλές φορές, πώς μας πάει και μας φέρνει, ειδικά όταν είναι να κανονίσουμε κάτι, θα έχουμε μια επιθυμία και τη βάζουμε εκεί στην άκρη στο σιρτάρι και περιμένει. Είναι σε αναμονή δηλαδή αυτή η επιθυμία μου. Φέτος λοιπόν που ήταν ένα καλοκαίρι που είχα πάλι βάλει μπροστά κάτι άλλο και δεν γίνεται, κάτι όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Αυτά που κάνουμε συνήθως έχω μια ιδέα και θα την προτείνω, αλλά τη δέχονται ή δεν τη δέχονται, γιατί όλοι μέσα σε αυτό το τουρλουμπούκι ζούμε, όσοι εργαζόμαστε στο θέατρο και ζούμε από αυτό.
0: Και όχι μόνο όσοι εργαζόσαστε στο θέατρο.
1: Ναι, όχι μόνο. Αυτό είναι, έχουμε πια συνηθίσει σε αυτή την...
0: Τέλος πάντων, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου φέτος.
1: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου φέτος. Ωστόσο, τη στιγμή που αποφασίζω να το κάνω, η καλλιτεχνική διεύθυνση, λείπει καλλιτεχνικός διευθυντής από το ΔΠΣΕ, γιατί υπάρχει και αυτός ο χρόνος πάντοτε στα ΔΠΣΕ. Είναι ακέφαλοι οργανισμοί, θεσμοί, υπολειτουργούν, άλλα λειτουργούν, άλλα δεν λειτουργούν. Παρόλα αυτά όμως, βρίσκω, αυτό είναι που λέμε οι εκλεκτικές συγγένειες, βρίσκω συνομιλητές και επιμένω πάρα πολύ για την ιδέα αυτό να γεννηθεί στον τόπο που μεγάλωσα, όχι που γεννήθηκα, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσα στη Βέρεια, και ό,τι έχει να κάνει με μαρτυρίες, μνήμες, είμαι, προέρχομαι από οικογένεια, κρατιάτες πρόσφυγες η οικογένειά μου, έτσι. Ξέρω δηλαδή πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό που λέμε ξένος.
0: Γιατί ακόμα λοιπόν, δεν έχουμε πει ότι το μοιράκολο, έχει στο κέντρο της ιστορίας το μεταναστευτικό ζήτημα. Γράφτηκε στην κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο το 2016. Θέλω λίγο να πούμε για το πώς γράφτηκε αυτό το έργο, ποιο είναι το θέμα του και γιατί ήθελες τόσο πολύ να το ανεβάσεις, ποιες είναι δηλαδή οι αρετές του, Νικολέτα.
1: Ναι, το έργο προκύπτει, ο Τζουζέπε γράφει καλεσμένος σε ένα residency στο RITE 2016, μπαίνει σε ένα μοναστήρι τότε, στην επαρχία της, σε μια επαρχία της Σικελίας, και γράφει, εμπνέεται δηλαδή από το ναυάγιο, το τραγικό ναυάγιο στη Λαμπεντούζα, το 16 το γράφει αυτό. Εκεί χάνονται 365 ψυχές. Μπαίνει λοιπόν μέσα και ξεκινάει και γράφει, κάνει ένα πρώτο σταρίφημα που λέμε, και το αναπτύσσει βεβαίως με την ομάδα του επί σκηνής. Και καταθέτει αυτή την παράσταση, την οποία εγώ παρακολουθώ το 19. Το έργο βεβαίως είναι μια πολιτική αλληγορία, είναι μια, πατάει πάρα πολύ σε στοιχεία μπεκετικά, φελληνικά. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό των Ιταλών, έχει αυτή τη γραφή της κομέντια, οπότε αναπτύσσει και εξελίσσει λιγάκι στη γραφή του το θέμα του ξένου. Πώς υποδεχόμαστε εμείς σήμερα τους ξένους και πώς τους αντιμετωπίζουμε, τους εισβολείς αυτούς.
0: Διαβάζω ότι οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι δύο νεκροθάφτες.
1: Ναι, τοποθετεί στη σκηνή ένα κωμικό ντουέτο, μια κωμική μηχανή όπως ονομάζω εγώ, μια επιθετική κωμική μηχανή είναι αυτοί οι δύο ηθοποιοί. Τους παρουσιάζει λοιπόν ως νεκροθάφτες ενός χωριού, μιας μικρής επαρχίας που μπορεί να είναι οπουδήποτε, οι οποίοι νεκροθάφτες έχουν το καθήκον, την αποστολή να θάψουν ένα νεκρό ναυαγό. Και βεβαίως διαφωνούν. Δεν θέλουν να του δώσουν ούτε αυτό το κομμάτι γης που του αναλογεί, γιατί θεωρούν ότι τους το παίρνει. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται εδώ και να χρειάζεται να τους θάβουμε στον τόπο μας. Οπότε ξεκινάει από αυτή την
0: υπόθεση. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τους τάφους μας.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτή την υπόθεση κάνει, ότι θέλουν και τους τάφους μας. Οπότε εμείς ούτε αυτό θέλουμε να τους δώσουμε, ούτε αυτό το μικρό κομμάτι γης τους αναλογεί, επειδή είναι ξένοι, και κάνει την υπόθεση αφού επικαλείται διάφορους τρόπους, διάφορους μηχανισμούς κωμικούς, πώς μπορούμε εμείς να το ξεφορτωθούμε αυτό το νεκρό σώμα, και στο τέλος λέει ωραία λοιπόν, δεν γίνεται η μία λύση, η δεύτερη λύση, η τρίτη λύση, η πέμπτη λύση, θα τον αναστήσουμε και θα του ζητήσουμε να επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτό, λοιπόν,
0: οπότε
1: το
0: η πιο εύκολη λύση που βρήκαν οι δύο μετανάστες ήταν να τον αναστήσουν για να μπορέσουν να τον διώξουν.
1: Ναι, οι δύο νεκροθάφτες αυτό επικαλούνται, και το θαύμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να τους ξεφορτωθούμε και μόνο με ένα θαύμα μπορεί να γίνει αυτό.
0: Διαβάζω αυτή ότι η μετάφραση είναι της Βιολέτας Ζεύκη. Είναι μια καινούρια, ναι, ολοκένουρια μετάφραση ειδικά για την παράσταση.
1: Είναι μια μετάφραση η οποία έχει γίνει για να παρακολουθήσουμε την παράσταση το 2019, σε υπέρτιτους δηλαδή πέφτει τότε. Mm-hmm. Οπότε εγώ παίρνω αυτή τη μετάφραση με την άδεια της Βιολέτας Ζεύκη, την επεξεργάζομαι και βεβαίως μέσα στο καινούριο εγχείρημα έχει και πάρα πολλά δικά μου εμβόλυμα στοιχεία. Δηλαδή έχω γράψει και εγώ πάνω στο... στη γραφή τους, ας πούμε.
0: Ποιες ήταν οι δύσκολες αποφάσεις, επιλογές που έπρεπε να κάνεις για τη σκηνική παρουσίαση του έργου?
1: Όλο αυτό γίνεται, όλο αυτό ξεκινάει και πραγματώνεται με τη σκέψη ότι εμείς δεν θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο σε μία σκηνή να μείνουμε να παίζουμε για ένα διάστημα σταθερή, αλλά θέλουμε να μετακινούμαστε. Δηλαδή ξεκινάω πάντοτε από τη σκηνογραφία, πώς εμείς θα φτιάξουμε έναν κόσμο, μια ατμόσφαιρα επί σκηνής και θα μπορέσουμε να είναι πάρα πολύ εύκολη ή τέλος πάντων με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο η μετακίνηση ώστε να φτάσουμε σε μικρά μέρη.
0: Μάλιστα, δηλαδή, είναι μια παράσταση λοιπόν φτιαγμένη για μια μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, ναι, αυτό θα θέλαμε.
0: Από
1: να
0: μέρος σε μέρος, με τις αρχές μάλλον της κομέντια τότε, Ντελάρτε, που ένα πατάρι ήταν όλο το βιός τους.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το σκεπτικό. Οπότε τα δύο σκηνικά αντικείμενα είναι το φέρετρο του ξένου και ένα ποδήλατο που είναι το πρώτο μέσο που παρακολουθούμε και τους μετανάστες ούτως ή άλλως να κινούνται. Όταν πάνε σε ένα ξένο τόπο, το πρώτο πράγμα που... το πρώτο μέσο μετακίνησης είναι το ποδήλατο. Οπότε κάπως λιγάκι επεξεργάστηκα αυτή, με βάση αυτό το σκεπτικό, γιατί τελικά είναι η ανάγκη. Η ανάγκη για να μετακινηθείς, η ανάγκη για να φτάσεις να πεις αυτή την ιστορία και κυρίως να επανέλθουμε και στη Βέρεια. Ο στόχος ήταν να πάμε και σε μικρότερα μέρη, δηλαδή δεν είναι να μπούμε μόνο σε κεντρικές πόλεις που έχουν κιόλας έναν πληθωρισμό σε σχέση με τις θεατρικές παραστάσεις, αλλά ο στόχος μας είναι να πάμε και σε μικρότερες πόλεις, όπως είναι το Παλέρμο, η Λαμπεντούζα, δηλαδή κάτι αντίστοιχο που κάνουν και οι συνάδελφοι στη γειτονική χώρα και βιώνουν και αυτοί ακριβώς τα ίδια προβλήματα και πολλές φορές και χειρότερα από εμάς. Δηλαδή η Ιταλία και η Ελλάδα είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν αυτές τις ανοιχτές πληγές εδώ και μία δεκαετία και δεν πρόκειται ποτέ νομίζω να λυθεί αυτό. Μάλλον με ένα θαύμα μπορεί να καλυφθεί κανείς. Το πολιτικό αδιέξοδο δηλαδή είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή. Και όλοι μας ζούμε σε αυτή την ιστορική και πολιτική συγκυρία. Mm-hmm. Θα μου πείτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, και πάντοτε είναι διαφορετικά τα θέματα, αλλά το θαύμα δεν είναι ότι οι κοινωνίες δεν έχουν γνωρίσει διχασμούς, συγκρούσεις, φόβο ή προκατάληψη. Το θαύμα είναι ότι παρά τις πληγές, τις αντιφάσεις τους, οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να αναζητάνε την ανθρωπιά και την συνύπαρξη. Και κυρίως όσον αφορά εμάς, ας πούμε, ο τρόπος που τοποθετούμαστε απέναντι σε όλο αυτό, είναι αν αυτή η νέα χιλιετία γίνει ένα παζλ ξενοφοβίας ή εσωστρέφειας. Ή μπορούμε τέλος πάντων να μιλάμε για ένα διάλογο, συγκατοίκηση λαών, πολιτισμών, αν αυτό μπορεί να πραγματοθεί. Γιατί το ερώτημα...
0: Και το χιούμορ και η κωμωδία είναι ένα σπουδαίο όπλο. Το έλεγε και ο Ντάριο Φω, που επίσης ήταν Ιταλός, ότι ένα καλό γέλιο μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα καλό πιστόλι. Ναι, μπορεί και να σκοτώσει πιο αποτελεσματικά από ένα καλό πιστόλι. Και εδώ τώρα είναι πραγματικά πολύ εύστοχο και η περιγραφή όπως μας τη δίνεις, Νικολέτα Φιλόσογλου. Το έμαθε ο Τζιουζέπε?
1: Ο φιλικός μου, ναι, είναι πολύ
0: ότι τελικά ανεβαίνει το έργο του, ότι τελικά το ανεβάζεις.
1: Είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία και δεν του δίνω καμία πληροφορία για το πώς έχω αντιμετωπίσει τελικά τίποτα. Θέλω ο Τζουζέπε να έρθει στην Ελλάδα να το παρακολουθήσει. Για μένα αυτό είναι ο

0: ασκήσει μία δουλειά επί σκηνής, έτσι. Mm. Δεν συζητάμε τώρα για ένα συγγραφέα ο οποίος γράφει στο γραφείο του. Γράφει από και για τη σκηνή.
1: Θανάσης Δήμου και Παναγιώτης, ναι, Παναγόπουλος, οι δύο νεκροθάφτες.
0: Ναι, ναι, είναι καταπληκτική αυτή, το οποίο έχουμε δουλέψει αρκετά μαζί. Μιλάμε για δύο σπουδαίους ηθοποιούς.
1: Και ο Λαέρτης Μαλκότσης.
0: Ο Λαέρτης ο Μαλκότσης μας δάνεισε την φωνή του.
1: Για ποιο ρόλο?
0: Αυτό θα μου επιτρέψετε να το αφήσω έκπληξη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το προδίδω. Νομίζω ότι σας έχω δώσει πάρα πολλά στοιχεία.
1: Με δύο νεκροθάφτες λοιπόν, ένα φέρετρο, ένα ποδήλατο και μια δανεική φωνή. Θα περιοδεύσετε έτσι γύρω από τη Βέρεια, στον νομό Πέλλας φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον νομό Ημαθίας, σε μικρά μέρη. Να πείτε ότι έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν ακόμα και τους στάφους μας.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς. Και θα αφήσουμε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, αν το ερώτημα είναι, δεν έχει να κάνει με το αν πιστεύει κανείς στα θαύματα. Το θέμα μας είναι αν πιστεύουμε στη δυνατότητα της συνύπαρξης.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί ναι, με τον τίτλο, το θαύμα, το μυράκολο, και το απόσπασμα από το Λούντβιχ Μπετόβεν που είχε πει πως το μόνο ανθρώπινο θαύμα που αναγνωρίζω είναι η ανθρώπινη καλοσύνη. Πώς συνδέεται αυτό με το έργο?
0: Γιατί εν τέλει μόνο αν ο άνθρωπος, χώρο αφήνουμε μόνο αν ένας άνθρωπος αναγνωρίσει έναν άλλον άνθρωπο δίπλα του, αν τον δει, αν ρίξει ένα βλέμμα επάνω του. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με θρησκείες, ούτε με πολιτικές. Έχει να κάνει τελικά μόνο με αυτό το βαθύ αίσθημα της ανθρώπινης καλοσύνης, αυτό που λέει και ο Μπετόβεν. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να το καλύψει όταν αυτά τα αισθήματα είναι ακόμα εναργή και ζωντανά.
1: Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε Μπετόβεν, θα ακούσουμε το Τσέλα Λούνα. Εσύ έχεις κάνει και τη μουσική επιμέλεια,
0: Έχω
1: Νικολέτα.
0: Κάνει τη μουσική επιμέλεια. Έχω συνεργαστεί όμως και με τον Άρη Κοντοάγγελο που έγραψε και ένα μουσικό θέμα που είναι βασικό στοιχείο της παράστασής μας. Αλλά ναι, το Τσέλα Λούνα είναι επίσης ένα πολύ αγαπημένο μας κομμάτι που θα το ακούσουμε στην παράσταση.
1: Πάμε να το ακούσουμε παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας περιμένουμε το Σάββατο στις 9 η ώρα στο θέατρο Μάνος Κατράκης. Ευχαριστώ
1: στο
0: πάρα
1: ανοιχτό
0: πολύ
1: θέατρο Σικαιών.
0: Ναι, ανοιχτό θέατρο Σικαιών.

μην μου πείτε, υπέροχο το Τσελαλούνα. Λοιπόν, ώρα να δώσουμε τα ονόματα των ανθρώπων που θα βρουν από μια διπλή πρόσκληση αύριο στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών για να δουν το Μυράκολο του Τζουζέπε Μάσα σε μετάφραση Βιολέτας Ζεύκη, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία Νικολέτας Φιλόσογλου, μια παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας με τον Θανάση Δήμου, τον Παναγιώτη Παναγόπουλο και τον Λαέρτη Μαλκότση. Στους ρόλους αυτής της παράστασης είναι η Γεωργία Βέλιου, είναι η Φωτεινή Μήτρου, ο Νίκος Φωτιάδης, ο Άκης Παναγιωτάκης και η Εύη Ευσταθίου, που έχουν από μία διπλή πρόσκληση για αύριο το βράδυ στις 9. Τέλος χρόνου, μου λέει ο μαέστρος μας, ο Χρήστος Σιδερίδης, και θα κλείσουμε έτσι σε αυτό το ύφος, το Ιταλο κεφάτο τζαζο ωραίο των 60's, της δεκαετίας του 60, με έναν Dean Martin. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας ξανά τη Δευτέρα ακριβώς στις 2, ένα Σάμλετ για το δρόμο.

0: Νεφέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
5: The name that falls from her lips and splashes on my shoes like sad beads of rain, penetrating the soil and making ready the harvest of our love. And me, I got a bug to squash.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα μυελώτων οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: νεφέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, αρχές Αυγούστου του 1971 και οι Who κυκλοφορούν το Who's Next, ίσως τον πιο σημαντικό δίσκο της καριέρας τους, γιατί μπορείς να βλέπεις την δισκογραφία τους, να βλέπεις το Tommy, να βλέπεις το Κοντροφίνι, να βλέπεις το Who By Numbers, να βλέπεις το Who Are You, αλλά νομίζω από όλα αυτά κάπου εκεί στη μέση ξεχωρίζει ο πέμπτος τους δίσκος, ξεχωρίζει το Who's Next, καθώς πρόκειται ίσως για τον πιο αρχιτυπικά rock δίσκο της πιο αρχιτυπικής ροκ μπάντα όλων των εποχών. Αν το καλοσκεφτούμε, η Who είναι μια ίσως μεγαλύτερη ροκ μπάντα χωρίς κανέναν άλλον επιθετικό προσδιορισμό. Δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις κάπως αλλιώς. Είναι μια αρχιτυπική ροκ μπάντα και ίσως και η μεγαλύτερη σε αυτό που έκαναν όλων των εποχών. Και θα τον ακούσουμε βέβαια ολόκληρο τον δίσκο αυτό στη σημερινή μηχανή αναζήτησης, όπως κάνουμε αντίστοιχα σε άλλες εκπομπές. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Σε ένα όραμα που είχε ο Pete Townshend τότε καλλιτεχνικό, το οποίο ναι μεν δεν ευωδόθηκε, ναι μεν δεν ικανοποιήθηκε, ωστόσο κατάφερε και έδωσε έναν τεράστιο δίσκο με μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Who, ίσως και της δεκαετίας του 70. Ήταν τον Bubba O'Reilly, για παράδειγμα, το κομμάτι με το οποίο ξεκινάει ο δίσκος. Συνεχίζουμε με τον Barking.

τώρα, γιατί είπα πριν ότι ο δίσκος αυτός εν τέλει προέρχεται από ένα καλλιτεχνικό όραμα του Pete Townshend, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Μετά το Tommy, λοιπόν, ο Pete Townshend είχε σχεδιάσει ένα sequel για εκείνη την rock opera, το οποίο sequel θα είχε τον τίτλο Lifehouse, και το βάσιζε σε μια σειρά άρθρων, σε μια στήλη που είχε στον Βρετανικό Τύπο. Τα άρθρα εκείνα πάνω κάτω εξέταζαν την σχέση της μουσικής με το κοινό, με τους ακροατές, και η ιστορία τοποθετείται στο κοντινό τότε μέλλον, όπου μουσική δεν υπάρχει, η μουσική είναι απογορευμένη, οι άνθρωποι ζουν έγκλειστοι μέσα στα σπίτια τους και δεν βγαίνουν ποτέ, φορώντας έτσι κάποιες ειδικές στολές αυτοσυντήρησης, ας τις πούμε έτσι, μέχρι που ένας επαναστάτης, ο Μπόμπι, αρχίζει, φτιάχνει μια συσκευή και αρχίζει να μεταδίδει παράνομα μουσική, η οποία ακούγεται μέσα από τις στολές των ανθρώπων. Και το πιο εντυπωσιακό σε όλη αυτή την ιστορία είναι το πώς έχει προβλέψει ο Pete Townshend κάποια πράγματα μελλοντικά, κάποιες τεχνολογίες μελλοντικές, τις οποίες ακόμα σήμερα τις σκαλίζουμε, όπως για παράδειγμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Παραλαμβάνω, βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το project εκείνο εν τέλει ήταν πολύ περίπλοκο και τεχνικά. Ο Townshend δεν ήθελε να το κάνει μόνο μουσική, ήθελε να το ανεβάσει στη σκηνή, ήθελε να το κάνει ταινία. Αρχικά θα γίνονταν κάποιες συγκεκριμένες ζωντανές ηχογραφίες. Τέλος πάντων, ένα πολύ πολύπλοκο εγχείρημα, το οποίο σε συνδυασμό με τις κακές σχέσεις, τις όλο και χειρότερες σχέσεις που είχαν τότε με τον μάνατζερ του, Skit Lambert, ο οποίος είχε βέβαια και τα δικά του προσωπικά προβλήματα, οδήγησαν όλο αυτό το project να μπει στο σιρτάρι και να πάρουν 8 από τα τραγούδια του Lifehouse και να τα κάνουν δίσκο μαζί με ένα ακόμα, το My Wife, που θα ακούσουμε στην πορεία. Ο δίσκος αυτός θα γίνει το Who's Next, και τα υπόλοιπα μισοτελειωμένα ή τελειωμένα τραγούδια από το Lifehouse θα κυκλοφορήσουν από τους Who έτσι διάσπαρτα στους επόμενους δίσκους ή ως singles.

μαζί με τον Νίκι Χόπκινς, έναν από τους πιο διάσημους σεσιονάδες πιανίστες και γενικότερα μουσικούς όλων των εποχών, ήταν ήχου στο The Song Is Over. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το My Wife του John and Whistle, το μοναδικό κομμάτι του δίσκου, το οποίο δεν προέρχεται από το Lifehouse, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, αλλά και το μοναδικό το οποίο δεν υπογράφει ο Pete Townshend. Όπως σας είπα τώρα επίσης πιο πριν, το project αυτό ήταν ένα αρκετά πολύπλοκο project. Αρχικά ξεκίνησαν στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική, και στο Record Plant κάποιες ηχογραφήσεις. Προσπάθησαν, αγοράζοντας έναν ειδικό εξοπλισμό, να κάνουν ηχογραφήσεις ζωντανές σε συγκεκριμένες συναυλίες ηχού, κυρίως στην Αμερική αλλά και στην Αγγλία. Κάποια στιγμή μετακόμισαν στην εξοχική έπαυλη του Mick Jagger για να ηχογραφήσουν εκεί, μετά κάποια στιγμή σε στούντιο στο Λονδίνο. Εν τέλει, ευτυχώς που ο άνθρωπος ο οποίος ηχογράφησε μεγάλο κομμάτι του δίσκου, ο Glyn Johns, κρατούσε τότε αρκετό αρχαιακό υλικό όσον αφορά τις ταινίες, γιατί πραγματικά το Who's Next αποτελείται από πάρα πολλές ηχογραφήσεις, τις οποίες μάλιστα πολλές από αυτές τις ακούσαμε μετά από πολλά χρόνια σε ειδικές εκδόσεις. Θα πούμε περισσότερα στην πορεία της εκπομπής βέβαια γι' αυτό. Πάμε τώρα να κλείσουμε έτσι μάλλον να ανοίξουμε την δεύτερη πλευρά του βινιλίου από τον Who's Next, από τον δίσκο αυτό τον Who, με το Get In Tune, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Who αλλά και του δίσκου, ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο έχει διασκευαστεί και στα ελληνικά.

Και για να ακολουθήσουμε έτσι και την ιστορία που θα είχε ο δίσκος αυτός αν ήταν μέρος του Lifehouse, πάμε να ακούσουμε ακριβώς το κομμάτι το οποίο μιλάει για το πώς νιώθεις όταν είσαι συνέχεια κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι και θέλεις να βγεις έξω, θέλεις να ταξιδέψεις, να πας από το ένα μέρος στο άλλο, ίσως από ένα σημείο και μετά να μην έχεις δικό σου σπίτι. Και εγώ θα κάνω ένα συγκεκριμένο παραλληλισμό τώρα με μια πρακτική την οποία την έχουμε συζητήσει πολλές φορές όταν ακούμε τέτοιου δίσκους εκείνης της χρονικής περίοδου, που έχει να κάνει με τα κινητά αυτοσχέδια στούντιο που ήταν μέσα σε φορτηγά ή μέσα σε νταλίκες ή μέσα σε βαν, με πιο διάσημο από όλα το κινητό στούντιο των Rolling Stones, που πάρα μα πάρα πολλοί δίσκοι έχουν ηχογραφηθεί με αυτό. Μέρος και του Who's Next, το οποίο ακούμε σήμερα, μια πρακτική την οποία την κράτησε ο Pete Townshend αργότερα, σχεδόν μέχρι και σήμερα είχε ο ίδιος, διατηρούσε ένα κινητό στούντιο μέσα σε φορτηγό για να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει και να ηχογραφεί ό,τι και όποτε θέλει. Ακούμε τους Who στο Going Mobile.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

και η original εκδοχή του Behind Blue Eyes από την πλευρά του κακού της ιστορίας. Τώρα το πρώτο σύγκλι που αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν οι Hoop, ακριβώς γιατί μόνο αυτοί θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο, έχει 8,5 λεπτά περίπου σε διάρκεια και μάλιστα έγινε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αγγλία και στην Αμερική. Και πέρα από ότι βασίζεται πάρα πολύ στην live απόδοση του σχήματος, στην σαρωτική live απόδοση του σχήματος, αλλά και στο σαρωτικό παίξιμο των τυμπάνων από τον Keith Moon, βασίζεται επίσης, όπως και όλος ο δίσκος, όπως θα έχουμε παρατηρήσει, στην αρκετά εκτενή χρήση synthesizer και ηλεκτρονικών εφέ από υπολογιστές, τα οποία επίσης είχαν ξεμείνει από την παραγωγή του Live House, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ευτυχώς εν τέλει τα κράτησαν και τα έβαλαν στη μουσική τους, τα έβαλαν στον δίσκο αυτό, γιατί αλλιώς θα ακουγόταν πολύ πολύ διαφορετικά και ίσως όχι τόσο, μάλλον σίγουρο όχι τόσο καινοτόμος όσο ακουγόταν τότε. Το Won't Get Fooled Again είναι το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο και είναι και το τελευταίο τραγούδι που έπαιξε ο Keith Moon μαζί τους πριν φύγει από τη ζωή στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ζωντανά αλλά και στο στούντιο, όχι βέβαια σε αυτή την εκδοχή.

0: Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Who's Next, τον Who από το 1971, και θα πάμε εκεί στις ηχογραφίσεις τις οποίες είχε σώσει ο Glenn Jones, που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, από αυτές οι οποίες απορρίφθηκαν στην πορεία της δημιουργίας του Lifehouse, το ξεκίνημα, και του Who's Next στην πορεία. Θα πάμε στις πρώτες ηχογραφίσεις της μπάντας από το Record Plant Studio στη Νέα Υόρκη, για να τους ακούσουμε βέβαια σε μια ηχογράφηση η οποία υποθέτω πως δεν θα ήταν μέρος οποιοδήποτε τελικού project, καθώς ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε πρώτο τραγουδήσει ο Marvin Gaye το 1964 από την συνθετική ομάδα των Holland Dozier και Holland. Baby Don't You Do It λοιπόν από τους Who για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.
1: On the red, or what color is it? Purple?

0: νεφέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος είναι στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε στο 2313 338 456, είτε με γραπτό μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6930 07 82 91. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Για σήμερα θα ακούσουμε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε το 2024. Κάπως έτσι είναι ο τίτλος του και είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε ο Φώτης Βεργόπουλος, ο οποίος είναι δεξιοτέχνης στο μπουζούκι. Στο Κάπως έτσι ο Φώτης Βεργόπουλος γράφει τη μουσική στα 14 δικά του τραγούδια. Η στίχη είναι του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, του Θεόφιλου Βερίκιου και του ίδιου του Φώτη Βεργόπουλου. Ο Φώτης Βεργόπουλος είναι και ο βασικός ερμηνευτής τα τραγούδια στο Κάπως έτσι. Υπάρχουν και κάποιες συμμετοχές στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ξεκινήσαμε με έναν οργανικό σκοπό με τον οποίο ανοίγει και το άλμπουμ. Ακούσαμε τον Απτάλικο και επόμενο κομμάτι είναι το Πάρτο Αλλιώς. Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική, είναι και στην ερμηνεία.

Ακούμε τραγούδια από τον δίσκο «Κάπως έτσι» που κυκλοφόρησε ο Φώτης Ευεργόπουλος στο τέλος του 2024. Η παρουσίαση του άλμπουμ έγινε τον Απρίλιο του 2026 στο Ήλιον Plus στην Αθήνα. Το «Κάπως έτσι» είναι ένας ολόφρεσκος δίσκος που παραπέμπει στο καλό λαϊκό τραγούδι με στοιχεία του ρεμπέτικου. Έχει αμανέδες, έχει ενσωματωμένες τις μουσικές επιρροές του δημιουργού. Θα ακούσουμε τώρα την «Ξεχασμένη σου εικόνα» σε μουσική του Φώτη Ευεργόπουλου, στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη. Στο τραγούδι είναι η Ανατολή Μαριόλα.

κάπως έτσι ηχογραφήθηκε ζωντανά και ομαδικά στο στούντιο Sierra και κυκλοφορεί από την Violin Productions. Η ανάγκη έκφρασης του κύριου δημιουργού του δίσκου, του Φώτη Βεργόπουλου, μέσα στις αξέχαστες καραντίνες ήταν το κλειδί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Όταν η ανάγκη αυτή συνδυάστηκε με τον ελεύθερο χρόνο και κάποιες φλόγες εσωτερικές, όλα πήραν κάπως τον δρόμο τους. Ακούμε τον Πάνο Δημάκη στο μπουζούκι, τον Κωστή Κωστάκη στην κιθάρα και στο τραγούδι, την Σουζάν Γκεροφπιάν στο μπάσο, τον Αλέξανδρο Καμπουράκη στο ακορντεόν και ο Φώτης Βεργόπουλος είναι στο μπουζούκι, στο μπαγλαμά και στη φωνή.

Ο Φώτης Βαργόπουλος γεννήθηκε το 1988 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Τα παιδικά του χρόνια όμως τα πέρασε στον τόπο καταγωγής του, στην Κορώνη, στην Μεσσηνία. Με τη μουσική ασχολήθηκε από μικρός, από 6-7 χρονών περίπου, με την έμεση παρακίνηση και επιρροή του πατέρα του, ο οποίος υπήρξε μέλος της απόδημης κομπανίας στην Μελβούρνη. Μετά το Λύκειο, ο Φώτης Βαργόπουλος επέστρεψε στην Αυστραλία για να σπουδάσει. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός και ξεκίνησε να ασχολείται παράλληλα και με το μπουζούκι επαγγελματικά και να παίζει σε διάφορα μαγαζιά της Μελβούρνης. Από τα τέλη του 2012 όμως επέστρεψε και μένει μόνιμα στην Αθήνα. Εμείς ακούμε τραγούδια από το Κάπως Έτσι, τον πρώτο προσωπικό του δίσκο που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2024. Ακούσαμε τον Αντικατοπτρισμό σε στίχους του Γιάννη Μανουηλίδη και μουσική του Φώτη Βεργόπουλου, με τον ίδιο το Φώτη Βεργόπουλο στην ερμηνεία. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο όμορφα και πιο ιδιαίτερα τραγούδια του δίσκου. Θα ακούσουμε τον τρόπο που κοιτάς. Ο Φώτης Βεργόπουλος και η Βελίνα Αγγέλου είναι στο τραγούδι. Ο Κωστής Κωστάκης είναι στη χαβάγια. Ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστά. Και ο Γιώργος Χρονόπουλος στην κιθάρα.

Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο Μπάμπης Γκολές, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης και η Δήμητρα Γαλάνη. Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος της ορχήστρας Βασίλης Τσιτσάνης που επιμελείται ο Μανώλης Πάπος, όπως επίσης και μέλος της μουσικής παράστασης του Σταύρου Ξαρχάκου Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά. Οι μουσικές επιρροές του Φώτη Βεργόπουλου αποτυπώνονται στον πρώτο του προσωπικό δίσκο που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, έχει επηρεαστεί από το παίξιμο του Στέλιου Βαμβακάρη. Θα ακούσουμε τώρα το Μυστήριο με το Φώτη Βεργόπουλο, τον Κωστή Κωστάκη και την Ανατολή Μαριόλα στο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος Χρυσανθάκης έχει γράψει τους στίχους και ο Φώτης Βεργόπουλος τη μουσική.

Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει χρησιμοποιήσει ένα κλασικό, σε πολλά εισαγωγικά το κλασικό, λαϊκό σχήμα στις ενορχιστρώσεις του και στις ηχογραφήσεις στο Κάπως Έτσι, μπουζούκια, ακορδεών και κιθάρα δηλαδή. Θα ακούσουμε με τη συμμετοχή του Γιάννη Νιάρχου στο τραγούδι «Αν η αγάπη μου».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

θα χαθώ και θα σε χάσω στα χαλάσματα. Ακούσαμε το στενό σε στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, μουσική του Φώτη Βεργόπουλου, τον οποίο ακούσαμε και στο τραγούδι μαζί με τον Κωστή Κωστάκη. Και επειδή πολύ συχνά αναφερόμαστε στην μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης και στη λαϊκή μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν και πολλοί νέοι δημιουργοί που βρίσκονται στην Αθήνα, που ασχολούνται με τη λαϊκή μουσική, που παίζουν μπουζούκια, κιθάρες και κυκλοφορούν το δικό τους υλικό. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε παρουσιάσει τον Θαμπό Παράδεισο του Κωστή Κωστάκη. Σήμερα παρουσιάζουμε και το Κάπως Έτσι του Φώτη Βεργόπουλου. Επόμενο τραγούδι, Παίξτε Ζεϊμπέκικο, σε στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου. Παίξτε Ζεϊμπέκικο.

Παίξτε, Νέζε Μπέκικο. Ακούσαμε από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Φώτη Βεργόπουλου, τον οποίο ακούμε να παίζει και μπουζούκι και μας παρουσιάζει και τα δικά του τραγούδια στην πάρα πολύ καλή αυτή δουλειά. Και ακούμε έτσι και πώς επιλέγει ένας νέος μουσικός και δημιουργός να δημιουργήσει, να φτιάξει κάτι καινούριο, έχοντας τις επιρροές του παρελθόντος, έχοντας τις επιρροές από το παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο, και πώς μπορεί να συνδυάσει το χθες με το σήμερα, δημιουργώντας τα ταυτόχρονα κάτι νέο και φρέσκο. Θα κλείσουμε την αναφορά στον δίσκο αυτό με τα παλιά μπουζούκια μας.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε κάτι από το συγκρότημα Ρεμπετιέν, που αποτελείται από 5 μουσικούς που ασχολούνται με το ρεπερτόριο του ρεμπέτικου και του σμυρναϊκού τραγουδιού. Οι Ρεμπετιέν έχουν συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό και αποτελούνται από τον Φώτη Βεργόπουλο, τον Κωστή Κωστάκη, την Αυγερινή Γάτση και τον Γιάννη Ζαρία, όπως και τον Γιάννη Κάτο. Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι του Κώστας Καρβέλη από το 1940. Ήταν το Jukebox από την εκδοχή των Ρεμπετιέν. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίσε και φερότησε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: λένε Φέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καταπληκτική αρχή νομίζω. Καθηλωτικός ο ήχος με γκάιντες και νταούλια που ζωντανεύουν τον Μεσαίωνα. Αυτή ήταν η Ταμπέρνης ή η Ταμπέρνης, δεν ξέρω. Συνδυάζουν λέει την αρχαία παράδοση και τον σκοτεινό μυστικισμό με στοιχειωτικές αρμονίες να καθαριχαρίζουν μελωδίες στην λεπτεπίλεπτη τέχνη της μελισσοκομείας. Αλήθεια είναι αυτό. Ολόκληρος ο δίσκος τους, ντεμπούτο μάλιστα, λέγεται Seasons of the Dark Hive, είναι εμπνευσμένος από τον μυστικισμό και την παραδοσιακή μελισσοκομεία. Έχει βέβαια και ενδιάμεσα στα τραγούδια κάποια ηχητικά interlude, αλλά και αφηγήσεις γύρω από τον κόσμο της μέλισσας. Και κάπως έτσι το ντουέτο αυτό των Γερμανών που βασίζονται μόνο, όπως σου είπα, στη γκάιντα και στο νταούλι, έχουν φτιάξει έναν ολόκληρο δίσκο ντεμπούτο για να χαρακτηρίσουν την μουσική τους και να μπουν μέσα από αυτήν, μέσα από αυτό το χαρακτηρισμό dark folk, να μπουν μέσα στην, στον κυκαιώνα της νέας δισκογραφίας, της καινούργιας δισκογραφίας σήμερα. Κάτι τέτοιο μάλλον ψάχνουμε όλοι, κάτι λίγο διαφορετικό, κάτι να δώσει ένα ενδιαφέρον καινούριο στα αυτιά μας. Δεν ξέρω, πες και εσύ άμα ξέρεις. Κατά τα άλλα, όλα μια χαρά. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και μιας και είμαστε στη Γερμανία, γιατί εδώ το ντουέτο των Ταμπέρνης είναι Γερμανοί, να πάμε στους Die Kammer, που και αυτοί έχουν ένα θέμα με την τελετουργία και με τα βαθιά ατμοσφαιρικά, την dark pop και acoustic rock. Ντουέτο και αυτοί. Εδώ έχουμε guest φωνητικά από την Anke Handfeld με μια ατμόσφαιρα μυστικιστική, έτσι, για το δυστοπικό περιβάλλον, για την ανθρωπότητα που έχει παγώσει και διάφορα άλλα τέτοια δυσίωνα δοσμένα με έναν ιδιαίτερο ήχο, γιατί η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί μια αρχαία τεχνική τραγουδιού των Σάμι, γνωστή ως τζόικ, που δίνει στο τραγούδι μια στοιχειωτικά ομή, ηθαγενή και βαθιά ηχηρή αίσθηση.

0: Sun.
1: The Fall of the Sun, Dee Kammer και η Anke Hackelt στα ιδιαίτερα αυτά φωνητικά. Και έτσι από τα τελετουργικά δύο κομμάτια που ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή, θα φύγω τελείως και θα πάω κάπου αλλού, θα πάω στους Loth. Οι Loth εδώ και χρόνια, πάνω από 10, επιδίδονται στην heavy μουσική, θα έλεγε κανείς. Έλα όμως που και αυτοί δεν θέλουν να μείνουν εκεί και θέλουν να εξερευνήσουν και άλλους ήχους, θέλουν να εξερευνήσουν περίπλοκες μελωδίες, grooves, R&B, θέλουν γενικώς να παίξουν αρκετά τεχνικά και αυτό το κάνουν σε αυτή την τελευταία τους δουλειά. Η heavy μουσική έχει ένα συγκεκριμένο status quo, το ξέρουμε αυτό. Οι Loth το παρακάμπτουν εδώ, τουλάχιστον σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που λέγεται Funks.

Ήταν η Love στο Funks αυτό που μόλις τελείωσε και νομίζω πως είναι ώρα να πάμε στην μπαλάντα, στην ταξιδιάρικη μπαλάντα της PJ Harvey. Voyager λέγεται και φυσικά έχει σχέση με τα διαστημόπλια. Τα δύο λέει διαστημόπλια που εκτοξεύτηκαν το 1977 και ακόμη ταξιδεύουν. Είχε ένα ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς η PJ για το διάστημα, για τα ταξίδια εκεί και όλα αυτά, μέχρι που κάποια στιγμή ο καθηγητής, πώς τον είπαμε τον καθηγητή, καθηγητής Brian Cox, της έστειλε ένα mail και της ζήτησε να γράψει ένα κομμάτι για μια τηλεοπτική εκπομπή που έχει, μια νέα τηλεοπτική εκπομπή. Και φυσικά αυτό ήταν μια πρόκληση για την PJ για να γράψει σχεδόν τον ήχο του διαστημόπλοιου. Τι θα μας έλεγε αν το διαστημόπλοιο μιλούσε. Η έρευνά της βέβαια ήταν μεγάλη για να μπορέσει να μάθει ακριβώς την ιστορία και να την διηγηθεί ή τέλος πάντων να μιλήσει γι' αυτό μέσα από τους στίχους της. Παραθέτει φυσικά και τον μεγάλο Carl Sagan, που η περιγραφή του για την γη είναι η εύθραυστη και όμορφη απαλή μπλε κουκίδα μας.

0: PJ Harvey ήταν το Voyager και από μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα θα πάω σε μια άλλη εξαιρετική καλλιτέχνηδα εδώ στην Αθήνα, δικιά μας αγαπημένη, Lia Hyde. Η Lia Hyde συνεχίζει ακόμη να αποσπά με το πέμπτο άλμπουμ της Aristophobia Nervosa, διεθνή βραβεία και εμφανίσει σε μεγάλα φεστιβάλ, αλλά και κριτικές που πραγματικά εκθιάζουν τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε σε όλη της τη δισκογραφία, αλλά κυρίως αυτό το τελευταίο εξαιρετικό άλμπουμ, που είναι ένα άλμπουμ με spoken word ποίηση, δηλαδή λόγο και απαγγελία. Εδώ φαίνονται όλες οι επιρροές της, αλλά και η μεγάλη ικανότητά της να κινείται από είδος σε είδος, θα έλεγε κανείς, dark wave και post και λίγη jazz και λίγη ηλεκτρονική, επιρροές από Χαζηδάκη και Νιο Μωρικόνε και John Williams, και φυσικά την μεγάλη ικανότητά της στο λόγο, καθώς οι στίχοι μάλλον που μας προσφέρει σε αυτό το δίσκο, κατά τη γνώμη μου είναι για μελέτη.
1: Θυμάσαι, ήταν ένα καφέ στη Φωκίανος, θυμάσαι. Ξέρεις και εγώ θα θυμόμουν. Πήγα πολύ πίσω για να θυμηθώ πότε, πώς, ποιος. Πάρε αυτό μου είπε. Είναι σαν εμένα. Θυμάσαι, ήταν ένα καφέ στα Γιάννενα, έβρεχε. Πολύ λίγο, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι τα κτέλ. Θυμάμαι στο σπίτι της μάνας σου, τον καναπέ, θυμάσαι. Γελούσαμε μέχρι το ξημέρωμα και σου έφτιαχνα πρωινό, θυμάσαι. Θα πάρω εσένα, είπε. Είσαι σαν εμένα. Θυμάσαι. Στο πάρτι στην ταράτσα μου. Εμείς και ο κόσμος. Τα αστέρια. Το μέλλον. Το μέλλον έφυγε εκείνο το βράδυ. Πήγε στην Κρήτη. Πήγε στην Πάρμα. Πήγε στο Ρέτζο. Με κακό κάρμα. Και μετά τίποτα. Και μετά το τέρμα. Και μετά σιωπή. Έφυγε. Και έμεινα να σκεφτούμε γιατί. Γιατί δεν με παίζει κανένα σε μένα.

0: γλώσσα κοκαλά δεν έχει, μα κοκαλά τσακίζει. Τσακίζει και μικρά κορίτσι, σαν το Γλυφιτζούρι. Θυμάσαι?
1: Θυμάμαι.
0: Ο διαδρόμος ήταν σαν αεροδρόμιο. Τώρα στο πάρτι χορεύουν. Γιατί τα κακά κτίρια είναι γκρι? Γιατί δεν είναι κόκκινα, κίτρινα, μπλε? Καραβάκια στο Αιγαίο δεν με παίρνετε καλέ? Η καντικάντη με τα πελώρια μαλλιά.

Γιατί τα κακά κτίρια είναι γκρι, γιατί το γκρι είναι κακό χρώμα. Το γκρι ταιριάζει με τα μάτια μου και το πένθος στην ηλέκτρα. Το γκρι το φτιάχνεις με λίγο μαύρο και πολύ άσπρο. Αρκεί μια σταγόνα μαύρο και το λευκότερο λευκό δεν είναι πια. Θα είναι η 44 απόχρωση του γκρι. Οι 45 θέλει δύο σταγόνες. Μερικές φορές βάζεις και λίγο κόκκινο στο γκρι, αν θέλεις να γίνει γουστόζικο. Κόκκινο έχει στις παπαρούνες, στα κεραμίδια, στις κυρεμπογιές και τις τέμπερες, στα πασχαλινά αυγά και στο αίμα. Μια φορά το μήνα. Μερικές φορές μπορεί και δύο, ή και καμία. Γιατί έτσι είναι τα πλαστικά. Πώς το λένε στο σχολείο τα αγόρια? Μην εμπιστεύεσαι σε κάτι που αιμορραγεί για 5 μέρες και δεν πεθαίνει. Μην εμπιστεύεσαι σε κάτι που αιμορραγεί για 5 μέρες και δεν πεθαίνει.

0: Λεξικό της ακούσας λογικής, θυμάσαι? Γλώσσα, γλώσσα, μαθηματικά. Γλώσσα, μαθηματικά. Ξεχάστηκα. Ξεχάστηκα. Θυμάμαι. Το καναπέ και το μοσαϊκό της γραμματείας. Στο κακό γκρι κτίριο. Τα κακά κτίρια είναι γκρι. Θυμάσαι?
1: Θυμάμαι.
0: Γιατί το βρεγμένο ξύλο βρεμάει? Όχι από τη βρεγμένη.

0: Θυμάσαι.
1: Θυμάμαι.
0: Έχεις αγόρια σε μικρή μου.
1: Έχεις αγόρια σε μικρή μου. Και πώς τον λένε.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάσαι. Η νεκρή δεν θυμάται.
0: Τέρας.

Εκλέκτικα Καμνίζια, ο τίτλος του κομματιού της Λία Χάιντ μόλις τελείωσε από το πρόσφατο άλμπουμ της Αριστοφόβια Νερβόσα. Και μιας και είμαστε στο χώρο της spoken word ποίησης, να μείνουμε λίγο, γιατί και ο Σολ Ουίλιαμς, ο Αμερικανός, αυτό κάνει. Είναι ράπερ, είναι ποιητής, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, γενικώς είναι παντού, αλλά έχει βραβευτεί κυρίως για την slam ποίηση που έχει προσφέρει με ένα άλμπουμ του, νομίζω, πριν μερικά χρόνια. Ο Σολ Ουίλιαμς στην ουσία είναι και λίγο θρύλος, αλλά σίγουρα έχει κοινωνικοπολιτική συνείδηση που θέλει να εκφράσει μέσα από τη μουσική του, αλλά γενικά με αυτά που κάνει στην τέχνη. Σε ό,τι αφορά την μουσική, λοιπόν, που αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο εμάς, το Leap Life είναι το άλμπουμ που έρχεται για εκείνον, το καινούριο του, και ο ίδιος περιγράφει το δίσκο σαν μια προσπάθεια επικοινωνίας με τους νεκρούς, γιατί παρακολουθώντας την συνεχιζόμενη καταστροφή σε όλη την Παλαιστίνη, το Σουδάν, την Αϊτή, το Κονγκό, την Ιεμένη, ο Ουίλιαμς βρέθηκε να παλεύει με ερωτήματα σχετικά με το τι συμβαίνει με την συλλογική θλίψη, πού πάει η ενέργεια των δολοφονημένων ανθρώπων και πώς οι ζωντανοί παραμένουν υπόλογοι απέναντι στους νεκρούς και αν τα απελευθερωτικά κινήματα απαιτούν αλληλεγγύη όσο και πολιτική στρατηγική. Αυτές είναι οι ιδέες του και αυτό είναι το conspiracy.

0: I disappear.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ring of Stones, ένα τραγούδι της αμερικανικής indie folk country μπάντας Telenovela, που χαρακτηρίζεται, όπως άκουσα, από μια ρομαντική αισθητική, λίγο σκοτεινή, και έχει ένα ενδιαφέρον μεσαιωνικό βίντεο. Παραμένω στην Αμερική, γιατί έχουμε καινούργια κυκλοφορία των Eels, δηλαδή του Mark Oliver Everett. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν το Novocaine for the Soul του 1996, αλλά από εκεί και μετά δεν σταμάτησαν ποτέ. 16 άλμπουμ μαζί με αυτό που περιμένουμε ως ονούπο από τον Mark. Έτσι, μια προσωπική, θα έλεγε κανείς, μελαγχολική pop μουσική από τότε ως τώρα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει και το ενδιαφέρον του Τζουντ Άπατοφ για να του κάνει ένα νέο ντοκιμαντέρ σε σχέση με τον ίδιο και το συγκρότημά του. Μια μελωδία που την ονομάζει Cup in Hand έρχεται τώρα ως το πρώτο single του άλμπουμ Cookie Happened.

Cupping Hand από τον ή τους Ήλς, όπως θέλεις. Και πάμε στην Νέα Υόρκη για τους Bodega. Ένα συγκρότημα που πολλοί το περιγράφουν ως art rock ή art punk, αλλά όπως και να είναι εμπνευσμένο. Η αλήθεια είναι πως το όνομά τους το έχουν πάρει από... είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στην ουσία για τα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς στη Νέα Υόρκη, και αυτό σου δίνει ένα στίγμα τι ακριβώς υποστηρίζουν. Το νέο τους άλμπουμ έρχεται σιγά σιγά, κομμάτι-κομμάτι όπως καταλαβαίνεις. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το εξής. Το κομμάτι λέγεται All Inside Aquarium και η τραγουδίστρια αλλά και Κρουστή, που είναι γενικώς καλλιτέχνης πιάνω τα χέρια της, έχει φτιάξει ένα ολόκληρο κόσμο μέσα σε ένα ενιδρίο με ξύλο, πρες, παπιέ μασέ, πυλό και άλλα υλικά. Πολύ μινό έργο. Ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια καλλιτεχνών από τη Νέα Υόρκη γενικά και έχει τοποθετήσει την μπάντα μέσα σε αυτό το μικροσκοπικό σύμπαν για τις ανάγκες του βίντεο του κομματιού. Λέει για αυτό το κομμάτι: μπορείς να έχεις ένα hardcore τραγούδι δίπλα σε ένα folk κομμάτι, γιατί πλέον δεν υπάρχουν punks στη γωνία που θα σε δίνουν γι' αυτό.

Όλα μέσα στο ενιδριόλ, inside aquarium, ήταν η Μποντεγκά από τη Νέα Υόρκη. Και θα μείνω εκεί, μάλλον όχι, θα πάω λίγο πιο νότια, θα πάω στην Καλιφόρνια, γιατί είναι εκεί η Μάριαμ Κούντους ή αλλιώς η Space Moth. Έρχονται με καινούριο άλμπουμ, Inward Eye θα λέγεται, και το σίγγλ τους Internet Fantasy έχει ήδη κυκλοφορήσει. Ένα κομμάτι που εξετάζει την ιδέα της προσπάθειας να είσαι παρόν και να εκτιμάς, λέει, τη δική σου πραγματικότητα, γιατί όλοι είμαστε εφισμένοι και απορροφημένοι με το διαδίκτυο με έναν τρόπο που βρισκόμαστε συνεχώς στον κόσμο κάποιου άλλου.

Ήταν η Space Moth με το Internet Fantasy και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι TV Priest που έχουν επιστρέψει με νέο single The Mud Never Dries, ένα κομμάτι που όπως λέει ο Charlie Drinkwater, ο τραγουδιστής της μπάντας, είναι μια σύγκρουση drum and bass, post-punk, ηλεκτρονικών δεδομένων και προφορικού λόγου που δεν καταλήγει σε κανένα σχήμα. Μας αρέσουν αυτά που δεν καταλήγουν πουθενά. Θα αφήσουμε και λίγο χώρο για τους The Thermals λίγο πριν κλείσουμε και το Spirit Collector στο καινούργιο του single. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνες παρέα αυτή τη μία ώρα στο 958 στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω», Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίαση και ο Κώστας Αβίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε. Φουλιά πολλά.

bent backwards. Someone call

0: λένε Φέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

όσο και να μην πολύ θέλω να ασχολούμαι μαζί του, μια που ούτε ανάγκη προβολής έχει, σύν ότι είναι καθεστωτικά mainstreamικός ή mainstreamικά καθεστωτικός, είμαι αναγκασμένος να παραδεχτώ ότι και το νέο του άλμπουμ είναι τόσο μερακλείδικα μαστορεμένο, που δεν μπορώ να του γυρίσω την πλάτη, θα ήταν άδικο. Ο Police Jack White και το Frozen Charlotte της 10ης Ιουλίου. Ο παίχτης είναι μέτρ στους κιθαριστικούς ήχους, ίσως όχι τόσο υψηλών προδιαγραφών κιθαρίστας, ως γνώστης και άριστος χειριστής της τεχνολογίας που συνοδεύει την ηλεκτρική κιθάρα στις μέρες μας. Και βέβαια γινόταν διαφορετικά. Για τον Jack White μιλάμε. Η παραγωγή είναι πέρα για πέρα στρωμένη και χωρίς το παραμικρό κενό ή ψεγάδι. Εμείς, για αρχή των απόψινών και ζωντανών διαμαντιών, Παρασκευή και 21 Αυγούστου 2026, ακούσαμε τον Jack White από το Frozen Charlotte στο τραγούδι με τίτλο «She's in a Frenzy». Από τον Jack White λέμε να πάμε στον Charlie Crockett. Οι δυο τους ήρθαν πρόσφατα σε δημόσια δια ιντερνετικών αλληλοανακοινώσεων, ξεκατηνιάστηκαν, αντιπαράθεση, με αφορμή μια ιστορία γύρω από τους Twin Temple, ανταλλάσσοντας αιχμές και επιπροσωπικού, κυρίως επιπροσωπικού, αιχμές που έδωσαν τροφή στο μουσικό τύπο και λαβή για σχόλια στους μουσικόφιλους έδωσαν. Ο Crockett, η γραφή του Charlie Crockett έχει ιδιαιτερότητα, C-H-A-R-L-E-Y και το Crockett, C-R-O-C-K-E-T-T. Ο Crockett είναι γεννημένος στο Σαν Μπενίτο του Τέξας το 1984. Μεγάλωσε με τη μητέρα του στο Τέξας, φεύγει από το σπίτι στα 17 του και περνάει χρόνια παίζοντας μουσική στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης, του Ντάλλας και της Νέας Υόρκης. Αυτοδίδακτος, λέει ότι είναι, με επιρροές που ξεκινούν από την country και τα blues και φτάνουν ως τη soul και το rhythm and blues, κατάφερε, ζώντας ζωή περιπλανόμενου μουσικού, να γεννήσει ήδη στα 42 του μια από τις πιο παραγωγικές δισκογραφίες της γενιάς του. Δύο άλμπουμ έβγαλε μες το 2026. Αυτές τις μέρες βρίσκεται ξανά στο πρώτο. Μήπως και τρία? Δύο τουλάχιστον είδα εγώ. Πόσα πια να παρακολουθείς? Αυτές τις μέρες. Δεν έκανες την έρευνά σου πριν μπεις στην εκπομπή? Γιατί αοριστείες? Με τον εαυτό μου τα έχω βάλει τώρα. Αυτές τις μέρες βρίσκεται ξανά ο Charlie Crockett στο προσκήνιο με το νέο του άλμπουμ, Clovis. C-L-O-V-I-S, 3 Ιουλίου, ωραιόπουλο αλμπουμίδιο, το οποίο αρχίζει με ένα κολλητικό τραγούδι. The Hallelujah Trail από το 17ο στούντιο άλμπουμ του Charlie Crockett. Θα κάνουμε παρέα στις 11. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη!

Γελάει, κάνει χαχαχα, γιατί ξέρει ότι αυτό το τεραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραρα
κερατά Charlie Crockett. Αυτά με το νέο beef Jack White και Charlie Crockett. Ένα Jack White, δύο Charlie Crockett θα εξελίξει διαμάντια και για να έχουμε μια πιο γεμάτη εικόνα, λέμε να χαρίσουμε την επόμενη θέση της πεζολίστας μας στο συγκρότημα που μάλλον άθελά του βρέθηκε στο έγινε η πέτρα του σκανδάλου. Βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης διαμάχης του Charlie Crockett με τον Jack White. Μιλάμε για τους Twin Temple, δύο λέξεις, Twin Temple από το Los Angeles. Οι Twin Temple από το Los Angeles έχουν βασίσει ολόκληρη την ταυτότητά τους πάνω σε έναν παράξενο αλλά αποτελεσματικό συνδυασμό, doo-wop και rhythm and blues, αισθητική, βγαλμένη από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και τις αρχές του 60, βιντατζιά δηλαδή, ντυμένη με σατανική, ναι, σατανική θεματολογία και θεατρικότητα. Το ντουέτο των Αλεξάνδρα και Ζάκαρη James Lee έχει στήσει τη φυσιογνωμία του πάνω σε αυτό το κονσεπτίδιο και τσίμπησαν μπόλικοι ακολουθητές, μια που εφαρμόζεται τη συγκεκριμένη ιδέα με πίστη, τουλάχιστον έτσι φαίνεται προς τα έξω, με προσήλωση και όχι παροδιακά. Και προλίγων μηνών οι Twin Temple καταπιάστηκαν με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των Rolling Stones.

Τι λέτε, μεγάλη, μας, μεγάλη με ομικρογιώτα, μας ψήσατε. Το Painted Black, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1966, το οριτζιναλικό, το Rolling Stoneικό, περνάει μέσα από το ιδιαίτερο φίλτρο των Twin Temple και μετασχηματίζεται σε κάτι πιο κοντινό στη δική τους αισθητική. Η διασκευή κυκλοφόρησε ως αυτόνομο single, εδώ και κάμποσους μήνες, η εκδοχή των Twin Temple σε ένα από τα πιο σημαδιακά τραγούδια, άλλωστε έλεγε εμβληματικά, του βρετανικού rock and roll. Όμως εγώ προσέχω τι λέω, δεν λέω βρισιές. Το εμβληματικά σε λίγο θα καταντήσει βρισιά. Εμβληματικά και εμβληματικά θα καταντήσει το από εκεί και πέρα. Θα καταντήσει χειρότερο και από το από εκεί και πέρα, που είναι η μεγίστη ύβρις. Και απορώ γιατί τη χρησιμοποιούν συνέχεια. Άντρε από εκεί και πέρα. Ο από εκεί και πέρα δηλαδή. Αλλά αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα, ιδιοτροπίες προσωπικές. Τι ακριβώς έχει γίνει εν περιλήψη με τους Jack White, Twin Temple και Charlie Crockett. Οι Twin Temple, όσο μπόρεσα να καταλάβω και επαναλαμβάνω εν συνόψη, οι Twin Temple απολύονται από τις συναυλίες του Charlie Crockett γιατί τους είχε μαζί του. Δεν τους ταιριάζει, λέει, δεν του ταιριάζει του κυρίου η σατανική θεματολογία. Τελικά δεν είχε καταλάβει τι παίζουν εξ αρχής. Δεν τον έπιασε. Ένα το κρατούμενο. Και μετά ο Jack White παίρνει από κάτω το γάντι και πλειοδοτεί, μαθαίνει το περιστατικό και παρεμβαίνει και τους καλεί ανοιχτά μέσω social media, τους Twin Temple, να εμφανιστούν μαζί τους στο Hollywood Palladium στο Los Angeles. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το λεγόμενο beef, το οποίο πρέπει να βρίσκεται ακόμα εν εξελίξη. Μένουμε στο ίδιο σχεδόν πεδίο, αλλάζοντας λίγο, όχι, το λίγο δεν το λες έτσι, λίγο μουσική γειτονιά. Αν οι Twin Temple δίνουν τις ιστορίες τους με doo-wop και rhythm and blues, η Iris Marlowe, που γράφεται όπως την ακούμε αλλά έχει και ένα «ι» στο τέλος, προσεγγίζει παρόμοια θεματολογία, αλλά μέσα από την πλευρά της Gothic Country και της σκοτεινής Αμερικάνα. Η τραγουδοποιήνα μας, η Iris Marlowe, για αυτήν τώρα μιλάμε. Θα έρθει σε λίγο. Έχει γίνει γνωστή για τραγούδια που γεφυρώνουν η Iris Marlowe. Την κλασική country με Southern Gothic, εικόνες, ιστορίες εκδίκησης, υπερφυσικά στοιχεία και στοιχεία και μια έντονα κινηματογραφική αίσθηση. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, της Iris Marlowe, με «ι» στο τέλος, το Dead by Dawn, κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου 2025 και είναι ένας δίσκος βαθιά επηρεασμένος, αν όχι βυθισμένος στον κινηματογραφικό τρόμο, στηριγμένος στον κινηματογραφικό τρόμο, horror. Μάγισσες, δαίμονες, καταραμένες ψυχές, νεκροταφεία μακριά από μας και ιστορίες με τα μεσονύχτιες, όλο το σενάριο περιβεβλημένο ηχητικά με country μανδύα. Από το άλμπουμ Dead by Dawn ακούμε την Iris Marlowe πρώτα στο τραγούδι το ομότιτλο Dead by Dawn, στην κονσόλα μας απόψε ο Φάνης Λιάκος.

Τρέλα, ναι, μας παιχτούρα Iris, Iris Marlowe. Τρόποι επικοινωνίας. Αν κανείς αδίσταχτος θέλει να μας χαλάσει την ηρεμία στο στούντιο, μπορεί να καλέσει το 2313-338-456. Αν μάλιστα θέλει να μας γράψει βαϊμπερικά τον πόνο του, ο 958 μας είναι και στο Viber. Αποθηκεύει στον αριθμό 6930-078-291. Και ακόμα μία. 6930-078-291 τον αποθηκεύει στο Viber στις επαφές σου και ξεκινά συνομιλία. Θα απαντήσει ο εκάστοτε εκπομπιστής αν υπάρχει ζωντανή εκπομπή την ώρα της αποστολής του μηνύματος. Διαφορετικά θα απαντήσει, αν το μήνυμα χρήζει απάντησης, ο επόμενος διαθέσιμος παραγωγός. Six Cold Feet Underground. Ένα ακόμα τραγούδι από το Dead by Dawn της νέας μας αγάπης, της Iris Marlowe. Στο μικρόφωνο το 958 της R3 με διαμάντια, ο Γιάννης Σημαντήρας.

0: Οπα, ωραίο, ε. Από τους δαίμονες, τις μάγισσες και τις καταραμένες ψυχές της Iris Marlowe, συνεχίζουμε χωρίς να απομακρυνόμαστε και πολύ από τη σκοτεινή πλευρά του χάρτη. Του χάρτη του υφολογικού, όχι του γεωγραφικού, διότι γεωγραφικά θα πάμε προς Βρετανία μεριά. Μόνο που τώρα αφήνουμε την Gothic Country του Αμερικανικού Νότου και εισερχόμαστε στην Βρετανική Pub και Roots παράδοση. Η Rob Heron and the Teapot Orchestra σχηματίστηκαν στο Newcastle και εδώ και χρόνια συνδυάζουν Western Swing, Country, Blues, Gypsy Jazz και ό,τι άλλο τους φανεί χρήσιμο, ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή, ό,τι να είναι. Όχι ότι να είναι. Το τραβήξαμε τώρα.
1: Μην υπερβάλλουμε κιόλας.
0: Αποκαλώντας το δικό τους μείγμα North Eastern Swing. Βγήκε νόημα με αυτά που είπε ή δεν βγήκε νόημα γιατί έβαλα πολλές παρενθέσεις. Θα βγει τώρα. Κάνουν ένα χαρμάνι στο οποίο ανακατεύουν οι Rob Heron and the Teapot Orchestra. Θα έρθουν σε λίγο. Swing, country, blues, gypsy, jazz. Και αυτό το χαρμάνι το βαφτίζουν North Eastern Swing. Έχουν αποκτήσει φήμη ως ένα από τα πιο δραστήρια συγκροτήματα της βρετανικής σκηνής χάρη στα αμέτρητα χιλιόμετρα που έχουν γράψει σε δρόμους και σε φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και μιας και ερχόμαστε από το Dead by Dawn της Iris Marlowe. Ο διάβολος δεν λέει να μας εγκαταλείψει ακόμη. Το νέο του single, τον Rob Heron και τα λοιπά, έχει τίτλο Six Handshakes from the Devil. Κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου και δείχνει ότι ακόμη και ένα συγκρότημα με αδυναμία στο στρεβλό χιούμορ μπορεί να κρατήσει ανοιχτή μια μικρή πόρτα προς το σκοτάδι. Άρα, από το τι ωραία τα δέσαμε και κανείς δεν μας επαινεί, από το Six Cold Feet Underground της Iris Marlowe, πάμε στο Six Handshakes from the Devil με τον Rob Heron και τους Teapot Orchestra.

Rob Heron, την αγάπη μας για τον Rob Heron και τους T-Pad Orchestra. Θυμίζουμε συνακρότες και φίλοι ότι κατά τη ζωντανή καλή ώρα μετάδοση έχουμε και βίντεο και audio live streaming στο web από τον σύνδεσμο studio958.ert.gr. Ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα, εκτός αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, η αργία ή έκτακτο περιστατικό, με τη μορφή audio αρχείου πια ανεβαίνουν, on demand ανεβαίνουν στο ertco.gr, την ηχό της μαμάς ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως, οπωσδήποτε, εκεί εστιάζουμε στις νέες εισόδους, οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Έτσι εύκολα μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα, να μην χρειαστεί να διαβάσει δηλαδή ούτε καν την περίληψη και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Στο live λοιπόν studio958.er.gr και μετά οι εκπομπές μας στην αποθήκη, στην εκπομποθήκη μας στο erteco.gr. Στις 31 Ιουλίου του 2026, μια από τις αδυναμίες μας, ο Angry Johnny ανέβασε νέο άλμπουμ στο Bandcamp του. Ο Angry Johnny χωρίς Kill Billis, έτσι το γράφει. Angry Johnny. Αυτό είναι το credit. Και από αυτό ακριβώς, δηλαδή το καινούριο άλμπουμ Welcome to the Doomsday του Angry Johnny και το Angry Johnny, φεύγουμε για το ομότιτλο τραγούδι. Έλα ρε γίγαντα, Welcome to the Doomsday.

Welcome to the Doomsday. Αυτό ακούσαμε από το album Welcome to the Doomsday που ανέβηκε στο Bandcamp στις 31 Ιουλίου. Album που υπογράφει ο Angry Johnny χωρίς τους Kill Billies. Το άσχημα με τους διαβόλους και την σκοτεινή θεματολογία το ξεκίνησαν οι Twin Temple. Μετά είχαμε την Ήριδα Μάρλο, Iris Marlow, δύο φορές από το περσινό άλμπουμ της. Το κακό συνεχίστηκε με τον Rob Heron και τους T-Pad Orchestra, Six Handshakes from the Devil μας είπαν αυτοί, και αμέσως πριν, σκοτεινότερος απάντων, ο Angry Johnny με το Welcome to the Doomsday. Στο Facebook, συνακροτές και φίλοι, για όποιον θέλει να μας μηνυματίσει, είμαστε στην ένδειξη John Simandiras, Man και D, Radio DJ.

0: Ωραία, ποιος είναι αυτός ο καντρίστας, ο λίγο γυαλισμένος καντρίστας, δεν είναι άλλος από τον Brandon Flowers. Ο Brandon Flowers, η φωνή και βασικός τραγουδοποιός των Killers, επιστρέφει στη solo δισκογραφία με το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του σήμερα. Thrasher λέγεται το άλμπουμ και από το ακούσαμε το εναρκτήριο τραγούδι Does It Ever Cross Your Mind? Brandon Flowers σημερινό άλμπουμ, συγγνώμη, γιατί χρησιμοποιούμε τη λέξη επιστρέφει? Μα γιατί έλειπε για χρόνια από τα solo άλμπουμ. Για την ακρίβεια είναι το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ μετά το The Desired Effect του 2015, χωρίς να έχει σταματήσει το μεταξύ τη δισκογραφική δραστηριότητα με τους Killers και μάλιστα στο Facebook, στο προσωπικό προφίλ, πόσταρα και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του, στις οποίες λέει ότι ναι μεν οι Killers, αν δεν βγάλε νόημα, είναι μαζί, αλλά ποιος ξέρει τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Ο Brandon Flowers μετά τον Angry Johnny στα διαμάντια 1-2-3. Κύριε Σάντου, είστε έτοιμος να μας χαιρετήσετε?
1: Hi, I'm Santu Laxo from Astral Magic and this is Diamonds with John on 95.8 FM Ertrea, Thessaloniki. Blow your mind.
0: Astral Magic από τη Φιλανδία, νέο σίγγλ, σημερινό λέγεται The Ego Tunnel. Εμείς το παίζαμε σε αποκλειστικότητα χάρη στον Σάντου Λάξο. Εδώ και πολλές βραδιές. Astral Magic, The Ego Tunnel.

Όταν ο παίκτη καταντάει σε fade out, είναι σαν να σου λέει: μίλα ρε, μοίρα, ήρθε. Μίλα ραδιοφωνατζή, ήρθε η δική σου σειρά. Ήρθε η δική μα σειρά για να αποφωνήσουμε τον Astral Magic, τον Σάντου Λάξο, από τη Φιλανδία. Μου έχει διδάξει πώς να λέω το όνομά του, αλλά φιλανδικά δεν ξέρω, μόνο αυτό έμαθα. Σάντου Λάξο. Και οι Astral Magic έβγαλαν σήμερα καινούριο συγκλάκι, αυτό που μόλις ακούσαμε και λέγεται στο Bandcamp The Ego Tunnel. Και αυτό μεταδώσαμε αμέσως πριν στο 958 και στα Διαμάντια. Το μεταδίδαμε και αρκετές βραδιές πριν, γιατί μας το είχε στείλει και μάλιστα με κωδικό Bandcamp ο ίδιος ο Σάντου, χωρίς καν να του το ζητήσουμε. Και τώρα όμως αρχίζουν τα πολύ βαρβάτα, ξεκινώντας με τους Big D and the Kids Table.

Γεια σου, ρε Γιώργο, ευχαριστώ για το μήνυμα στο Viber. Έτσι είναι. Τώρα, εγώ για το air condition που γράφεις στο μήνυμά σου δεν είμαι και πολύ φίλος, αλλά κάποιες στιγμές η κατάσταση το απαιτεί. Θα μου πεις, αγαπάς να υδρώνεις. Καλός είναι και ο υδρότας. Λένε ότι είναι υγιεινός. Τέλος πάντων, συνακροτές και φίλοι, απόψε, όπως θα έχετε παρατηρήσει αν παρακολουθείτε το πρόγραμμα σχεδόν από το ξεκίνημα, είχαμε μια σατανικότητα. Η επόμενη μπορεί να μην είναι σατανική ως προς την θεματολογία, ως προς το όνομα όμως, πώς να μην είναι όταν λέγονται Glucifer. Η Glucifer από τη Σκανδιναβία, από το Όσλο, έλειπαν δισκογραφικά από το έτος 2025, το 2018 ξανασμίγουν και πάλι για συναυλίες, και Τσουπ τον Γενάρη του 2026 μας χαρίζουν νέο στούντιο άλμπουμ που λέγεται Same Drug, New High. Και, αυτό το άλμπουμ περιέχει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, ωραιότερα, από τα ανεβαστικότερα τραγούδια του 2026. Glucifer, συγκρότημα. Άλμπουμ Same Drug, New High. Τραγούδι με τίτλο «Αρμάδας».

σε μια εκπομπή που είχε τόσα σατανικά. Θα ήταν ωραίο ένα φινάλε να γραφεί, το φινάλε να γραφεί με τρόπο οκαλτικό και συγκεκριμένα αυτούς εδώ, τη τραγουδάρα. House by the Grave λέγεται το τραγούδι, Unclassed and the Dead Beats. Οι οκαλτατζίδες από τη Βρετανία γράφουν τον επίλογο των απόψινων διαμαντιών, από τον Φάνη Λιάκο στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο. Ευχαριστίες, ευχές για καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα, με το καλό να τα πούμε τώρα Δευτέρα βράδυ στις 10 στο 958 της R3. Γεια χαρά!

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Με τον κιθαρίστα Wes Montgomery έγινε η αρχή αυτής της ώρας του Jazz Club. Από το LP του 1966, California Dreaming, τον ακούσαμε στο Sundown. Η συνέχεια από την μπάντα του φλαουτίστα James Newton. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Not Without You.

Από το κουαρτέτο του πράγματι μεγάλου βιολιστή Στεφάν Γκραπελί ακούσαμε It Might As Well Be String. Η συνέχεια από το γκρουπ του σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Herb Geller. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Change Partners.

από το σπουδαίο Πολωνό τρομπετίστα Τόμας Στάνκο και από το δίσκο του Μπαλαντίνα ακούσαμε τη σύνθεσή του First Song. Μαζί του ήταν ο συμπατριώτης του Τόμας Σουκάλσκι στα σαξόφωνα, ο Ντέιβ Χόλαντ στο κοντραμπάσο και ο Έντουαρτ Βεσάλα στα τύμπανα. Η συνέχεια από τους Tied and Tickled Trio και τη δουλειά τους Observing Systems, η οποία κυκλοφόρησε το 2003. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Freak Machine.

Η συνέχεια από την μπάντα του drummer Paul Mosian και τη δουλειά του Psalm που κυκλοφόρησε το 1981. Μαζί του είναι ο κιθαριστής Bill Frisell, ο τενορίστας Joe Lovano και ο μπασίστας Ed Schuller. Second Hand είναι ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε.

Θα κλείσουμε το απόψινό Jazz Club με μια ηχογράφηση του 1964 από το δίσκο του Ράχσαν Ρόλαν Κέρκ Gifts and Messages. Ο τίτλος του κομματιού A Stretch in Time μαζί με τον σπουδαίο πνευστό είναι ο Άγγλος πιανίστας Stan Tracy, ο μπασίστας Rick Laird και ο drummer Alan Gunley. Ο Χρήστος Χριστίδης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο, για χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.

Το φαινόμενο Εβίτα, ένα αγιοποιημένο όνομα, σύμβολο στις χώρες Λατινικής Αμερικής, πήρε νέες μυθικές διαστάσεις και κολύμπησε στην χρυσόσκονη της pop κουλτούρας όταν στα τέλη της δεκαετίας του 70 ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, ο οποίος έγραψε τη μουσική, και ο Τιμ Ράις στους στίχους, δημιούργησαν ένα concept album, το οποίο μάλιστα έγινε και χρυσό και το οποίο αφηγείται με μουσική και τραγούδια την ιστορία της, και αμέσως μετά προχώρησαν στην θεατρική του παρουσίαση. Αυτή η πρώτη μεταφορά της ιστορίας της γυναίκας είδωλο της Αργεντινής, της Εβίτα, στη σκηνή έκανε πρεμιέρα στο λονδρέζικο Prince Edward Theatre στις 21 Ιουνίου του 1978 και ήταν ίσως το τραγούδι Don't Cry For Me Argentina, το οποίο του χάρισε την πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πρέπει να πούμε ότι η παράσταση κατέβηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1986, μετά δηλαδή από 2.900 παραστάσεις. Το 1996 η ταινία του Άλαν Πάρκερ με τη Μαντόνα ως Εβίτα και τον Αντώνιο Μπαντέρας ως Τσε Γκεβάρα έγινε παγκόσμια επιτυχία, έλαβε 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας μία στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού, και βραβεύτηκε με 3 χρυσές σφαίρες καλύτερου musical, καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το ολοκένουργιο τραγούδι που βάλανε, το You Must Love Me, και καλύτερη ηθοποιού για τη Μαντόνα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.